Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα και στο κοτό αγορέ της Άννας Βύση που έκανε χαμό. Όλα τα site δείχνουν την Άννα Βύση με το κοντέ αγορέ. Λέει ότι το ζητούσανε πάρα πολύ καιρό. Το τόλμησε, το έκανε. Την πάει και την πάει, Νάνση.
3: Είναι κανονικό.
2: Κανονικότατο το λέει.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κούρεψε ένα που κουρεύει Dua Lipa και Ζιζέλ.
3: Νόμιζα πρόβατα.
4: Τι κούρεψε ένα που κουρεύει.
3: Μα έτσι όπως
4: το λέμε. Dua Lipa και Ζιζέλ, εσύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Καλοκαίρι στην πόλη. Εκεί ζου 90,8. Παίζουμε

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Κλείστε το ραδιό!

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί, πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα δεν τη φωνάζω.
3: Για Χρυσούλα τη φωνάζω μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε για Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάω τη μάνα που λέω.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πω πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τον αστιφύλακα από τι άγριε μέλισσε που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να
3: εσύ
2: κάτσε λίγο.
3: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα και στο κοτό αγορέ της Άννας Βύση που έκανε χαμό. Όλα τα site δείχνουν την Άννα Βύση με το κοντέ αγορέ. Λέει ότι το ζητούσανε πάρα πολύ καιρό. Το τόλμησε, το έκανε. Την πάει και την πάει, Νάνση.
3: Είναι κανονικό.
2: Κανονικότατο το λέει.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κούρεψε ένα που κουρεύει Dua Lipa και Ζιζέλ.
3: Νομίζω πρόβατα.
4: Τι κούρεψε ένα που κουρεύει.
3: Dua
4: Lipa και Ζιζέλ.
3: Σταμάτα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

καλοκαίρι στην πόλη. Εκεί ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα τη φωνάζω.
3: Για γιαγιά Χρυσούλα τη φωνάζω μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε γιαγιά Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάω τη μάνα μου τηλέφωνο.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πω πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τώρα στη φύλακα ψάγριε μέλισσε που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα τον παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντώνη,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου.
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής.
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
18: Shakira Live. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk. Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει.

0: και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Ζου 90,8.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sign.

Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
12: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
14: Bill Nackis and the Boss Crew
13: in the morning.

0: Boom. Boom.
1: Παιδιά, beat the bomb. Beat the bomb. Boom, boom.
2: Αχ, παίξαμε beat the bomb σήμερα, σωστό.
1: Αλλά δεν βρήκαμε τη βόμβα. Αυτό είναι καλό,
2: ευτυχώς.
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Ήρθα αργά ο σκάτς γι' αυτό.
1: Παιδιά, καλημέρα σας. Δεν μας ακούγατε όχι μόνο εμάς, αλλά και τον Velvet και τον Transistor και τον Metropolis, διότι μας πήραν τηλέφωνο για βόμβα. Ήμασταν απ' έξω, τρώγαμε τις μπουγάτσες μας, τις κρέμες μας, τα ωραία μας.
3: Τους έξω.
1: Πυροσβεστικές,
3: αστυνομίες, κορδέλες έξω κλείσαν τους δρόμους.
1: Beat the bomb, ναι Κωνσταντίνε μου, beat the bomb στην κυριολεξία. Καλημέρα Άλεξ, καλημέρα Ιορδάνη, καλημέρα Μέη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Εύρη, καλημέρα Εβούλα. Καλημέρα παιδιά, όχι εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11, θα τα κάνουμε όλα, θα περάσουμε καλά. Έχουμε beat the bomb από την εταιρεία Δημάκης, κανονικό αυτή τη φορά, 8 και 20 και 10 και 20, σας έχουμε κανονικά την κόρνα για το ταξίδι στο Αιγαίο, την κλήρωσή της δηλαδή, γιατί σήμερα συμμετοχές δεν δίνεται, αλλά θα βγουν δύο νικητές. Τι άλλο έχουμε, θα παίξουμε και τους σπιτόγατους αν προλάβουμε, όλα αυτά τα ωραία και τα όμορφα, συν τον Χαμπίβι και τη Γιάλα. Ελπίζουμε να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά, ελπίζουμε να περνάτε όμορφα.
2: Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο αναστατωμένοι, δεν σας το κρύβουμε.
1: Φοβήθηκες, αλήθεια πες μου.
2: Αλήθεια, εγώ φοβήθηκα.
1: Πω, πω.
2: Όχι μόνο φοβήθηκα, ανησύχησα κιόλας.
1: Γιατί?
2: Ρε παιδί μου, λέω εντάξει, άντε και μπήκαμε τώρα. Εμπιστεύομαι την ελληνική αστυνομία, αλλά
1: πάντα.
2: Ξέρω εγώ τώρα.
1: Πολύ ωραία, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όλοι λέγανε πώς μπαίνουμε μέσα. Παιδιά, να μπήκαμε εδώ. Τι μου φέρες, ρε, φέρε μου λίγο την Win Masters που να γουστάρω πάρα μα πάρα πολύ για να φτιαχτώ. Η Win Masters η οποία, η Win Masters η οποία είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Και επειδή είναι Παρασκευάρα, γιατί γέλασες εσύ καλέ.
2: Γιατί ο Φλόρ Μάνατζερ έχει ταραχτεί
1: αυτός...
2: πάρα πολύ. Του έχουν φύγει τα χαρτιά.
1: Αυτός τα έχει χαμένα.
2: Μόνο η Αναστασία ήταν ψύχρεμη, η οποία έκανε και καμάκι με τους αστυνομικούς.
1: Και καλά
2: θα
1: έκανε.
2: Το πω και αυτό.
1: Στην Win Masters λοιπόν θα βρείτε πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνετε login στο λογαριασμό σας στην Win Masters και έχετε 5 σπιν εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα ζαχαρένια η Παρασκευούλα. Μπαίνουμε και παίζουμε δωρεάν. Με spins που μας χαρίζει η Win Masters. Θα βάλουμε μουσική να δούμε εδώ τι γίνεται.
2: Να βρούμε τα χαρτιά μας εδώ με το floor, λίγο να ηρεμήσει.
3: Να τακτοποιηθούμε λίγο.
2: Έχει ταραχτεί το αγόρι μας.
1: Τα έχει κάνει πάνω εδώ. Χαίστηκες λίγο εσύ.
3: Ποτέ δεν ξέρεις, Βασίλη, τι μπορεί να γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ζωάρα πρωί-πρωί, Μαρία μου, ζωάρα. Ναι, ναι, ναι.
4: Hey, what's up, it's BB Rexa.

0: Ιουντία, αν θέλετε, στα λατινικά, στα ωραία, στα όμορφα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μαριάννα που είναι εδώ και σήμερα. Και σκεφτόμουν, μου λέει, γίνεται να μην μιλάνε καθόλου. Κάτι έχει γίνει, σωστό και αυτό.
1: Εμείς παραλίγο να μην ήμασταν εδώ.
0: Παιδιά, για βόμβα πήρανε τηλεφώνημα. Οπότε αναγκαστικά ήρθε η αντιτρομοκρατική. Ήρθαν εδώ πυροσβεστικές να σβήσουν.
1: Τα σκλιά ήρθαν, τα σκλιά.
0: Σκλιά, τα σκλιά ήρθαν, χαμός έγινε. Καλημέρα και στον Κώστα. Και καλή Παρασκευή και σε σένα, Κωστάρα μου. Και ο Γιώργος μας εύχεται μια εκρηκτική σήμερα εκπομπή. Θα έλεγα καλύτερα, φίλε, όχι. Αλλά άστο καλύτερα.
2: Ναι, καλύτερα να μην είναι. Εκρηκτική.
0: Τι μας φέρνεις εσύ, κάτι?
2: Σας φέρνω ένα τρομερό event, παιδιά. Ο Yves Saint Laurent μας προσκαλεί στο αναμένο του corner στο Honda Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Εκεί θα μας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς Yves Saint Laurent για να ανακαλύψουμε μαζί τα εμβληματικά αρώματα. Αποτελούν, εντάξει, τολμηρή υπογραφή του brand, την premium σειρά αρωμάτων, εμπνευσμένη από τα πιο θρυλικά κομμάτια της γκαρδαρόμπας του Yves Saint Laurent. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά θέλω να σας πω ότι θα έχει και τα make-up looks που θα συνοδεύουν έτσι σε κάθε καλοκαιρινή μας στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά θα γίνουν την Τετάρτη, 17 Ιουλίου, από τις 5 μέχρι τις 8. Εμείς, ο Ζου 90,8, θα είναι εκεί μαζί με τη Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη, που θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Honda Center Απολώνια Πολιτεία, με πολλή μουσική, έτσι για να φεθούμε μαζί με το λαμπερό κόσμο της Yves Saint Laurent Beauty.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα σήμερα. Ο μήνας έχει 10 του Ιουλίου.
2: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε εκφραστικοί, ενθουσιώδεις και αιώνιοι εξερευνητές. Συνήθως εκτιμάτε τα πράγματα που αξίζουν και είστε αρκετά καλοί σε αυτό. Έχετε καλό γούστο και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκολα Τέσλα.
1: Στη Καλκιδική μας ακούτε 99,5, δράμα 88,9 μέσω site www.zuradio.gr. Spotify, θα βρείτε τις εκπομπές όλες εκεί και έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Σήμερα 18 με 33 στην πόλη της Θεσσαλονίκης η βαθμή Κελσίου. 0% η υγρασία, ο μέγιστος δείκτης UV στο 10, ανθυγιεινός. Τώρα έχουμε δει και χειρότερο αυτό το καλοκαίρι και στο 11 κτλ. Όμως οπωσδήποτε όλοι μια αντιλιακή κρέμα στο προσωπάκι σας για να μου είστε μπιμπελό.
1: Οχ, τι ωραία.
0: Οπατισέ. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου.
2: Σαν σήμερα το 2000 οι Coldplay κυκλοφόρησαν τον ντεμπούτο άλμπουμ τους. 4 singles κυκλοφόρησαν από αυτό το άλμπουμ: το Silver, το Yellow, το Trouble και το Don't Panic. Το άλμπουμ κέρδισε το βραβείο Grammy για το καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής το 2002.
0: Και τώρα για εσένα που μας ακούς και ακούς αυτό το μήνυμα οδηγώντας το αυτοκίνητό σου, μπορεί επίσης έχοντας ακούσει το μήνυμα να βρεθείς να έχεις τον έλεγχο ενός ολόκληρου αεροπλάνου. Γιατί το μήνυμα λέει το εξής: ότι η Aegean και η Olympic Air δίνουν για μία ακόμη χρονιά υποτροφίες σε 40 νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να κάνετε την αίτησή σας στο aegeanair.com και φύγαμε για πτήσεις.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Σε λίγο έχουμε παιχνιδάρα, τώρα έχουμε κομματάρα.

0: παιδιά, δείτε τις φάτσες διάφορων εδώ πέρα. Σαν επικεφαλή στην Νάνση Βλάχου, η οποία είναι τρομαγμένη ακόμα, σαν καζόζα.
1: Πραγματικά έχω ταραχτεί πάρα πολύ. Δεν ήταν ωραίο ξύπνημα αυτό. Ευτυχώς είχα πάρει καφέ.
0: Έχεις πάρα πολύ πλάκα.
1: Επίσης τώρα ενθουσιάστηκα. Οπα, γιατί προχώρησε κιόλα το φλετ που έγινε από εδώ έξω. Δεν θέλω
2: κάνεις
1: να πω ονόματα.
0: Τέλος πάντων, τι να πεις, τα πες πριν. Άμα συνδυάζουν
1: τους
0: δύο.
1: Δεν το περίμενα.
2: Δεν ήρθε και κάποια αστυνομική να την πέσω κι εγώ.
0: Τι να την πέσεις, μωρέ, εσύ που σου την πέφτει μισή πόλη να μου και τη γράφεις. Μας δουλεύεις κιόλα.
1: Θέλει δημόσιο υπάλληλο.
2: Θέλει δημόσιο υπάλληλο.
0: Πρωθυπουργό. Κυρίες και κύριοι, παίζουμε παιχνίδι. Έχουμε τους σπιτόγατους. Γιατί οι φίλες Κάτζ, τι θα κερδίσουν?
2: Λοιπόν, θα κερδίσετε από τα καταστήματα Λαβή δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ. Αν καταλάβετε το απόσπασμα που θα βάλουμε από την ελληνική τηλεόραση.
0: Έλα, παιδιά, είναι πολύ εύκολο.
3: Με νεροτριβή παραδοσιακή, την οποία χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα για να φέρουν χαλιά, φλοκάτες.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Σκάτ σε άλλη έκδοση, να ξέρετε, αν τον δείτε και του μιλήσετε, θα σας θυμίσει πάρα πολύ το Σκάτ.
3: Με νεροτριβή παραδοσιακή, την οποία χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα για να πλένουν χαλιά, φλοκάτες.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο είναι αυτό το
1: αγόρι? Οπα,
0: το αγόρι, όχι βασικά, δεν μας νοιάζει το αγόρι. Μας νοιάζει πως λέγεται η εκπομπή, η αιώνια εκπομπή που έχει, έτσι,
2: αγαπημένη έχει εκπομπή.
0: Παρακαλώ, τώρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσείς τι κάνετε, τι πάθατε?
0: Τι πάθαμε?
1: Άστα, κορίτσι μου,
0: βόμβα! Είναι το καλύτερο, το είπε η Μαρία. Μας έστειλε μήνυμα. Λέει κάποιος, λέει, έσκασε η βόμβα. Τον έπαιξε το Be The Bomb και σου λέει, σας βάλω και εγώ μια βόμβα.
4: Είναι και για φάρσα, δεν το κάνεις αυτό.
1: Έλα, πες.
0: Εντάξει, ήταν μια φάρσα την οποία την κάνανε. Τώρα στον όμιλο όλο, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται.
4: Ανταγωνιστές.
1: Και εσύ σαν το σκατζόχυρο.
0: Ο σκατζόχυρος θα λέει αυτά.
4: Εντάξει, συνήθως εκεί πάει το μυαλό σου, αλλά ελπίζω πως όχι.
0: Άχι, μα ρε, όχι. Τώρα αυτά είναι άλλα.
1: Οι ανταγωνιστές μας κοιμούνται τέτοια.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μου, για πες μου λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι έχουμε γράψει?
4: Φτύχη Γκλέτσα, Happy Traveler.
0: Happy Traveler, βεβαίως, το δώρο δικό σου. Και κάτι ακόμα, το όνομά σου?
4: Χριστίνα λέγομαι και σας ακούω τη Λιβαδιά τώρα.
0: Μπορώ. Ρε εσύ, τι κρέατα έχει εκεί, ρε εσύ, Χριστίνα? Από τι μου έκανες τώρα, εσύ, γιατί μου το έπεις αυτό?
4: Τα κρέατα, παιδιά, ισχύει. Είχαμε έρθει και κοντά το Πάσχα τότε που είχε ένα πανηγύρι και πήραμε, ναι, τα κατσίκια, τα αρνιά. Αλλά ρε παιδιά, τη ζεστάρα είναι αυτή εδώ πέρα.
0: Έτσι,
4: είναι δυνατό.
0: Μα Λιβαδιά είναι παιδιάδα εκεί, αγάπη μου. Πού πήγες να σταθείς? Γιατί πήγες εκεί?
4: Δεν έχουμε και κλιματιστικό, είμαστε όλη μέρα με έναν ανεμιστήρα.
0: Γιατί πήγες εκεί, τι έγινε, πήρε μεταγραφή κανένα στο Λιβαδιακό?
4: Η αδερφή μου, είναι κοινωνική υπουργό και ήρθα να τη δω.
0: Α, ωραία. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, θα μιλήσεις τώρα με την Ανσούλα για το δώρο σου, την αγάπη μας. Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Φιλάκια, κουκλάκι. Και σε λίγο σας φέρουμε και τα ζώδια, οκ? Okay? Ναι.
2: Ναι.
0: Α, εξύπνα και εσύ.

0: Bad Dreams, Teddy Swims. Και τώρα βεβαίως πάμε γρήγορα να χαιρετήσουμε την φιλενάδα τη Δέσποινα, η οποία λέει: άρε, κάτσε, παντρευτήκαμε. Ναι, τι να σε κάνουμε κι εμείς. Καμιά φιλενάδα θέλουμε, συνάδελφο να μας στείλεις.
1: Συνάδελφο, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, σε παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά γιατί πλέον τώρα το γύρισε αλλού, τι θέλει να φοράνε στολή.
1: Ναι, θέλω γυναίκα με στολή, τι να κάνω.
2: Ναι, καλέ, ζήλεψε.
0: Καμιά κολομπίνα.
2: Αυτό κονέ που έγινε δίπλα.
0: Πόσο ταπεινός, λέει, κατά βάθος είναι ο καλός μου. Τι να σου πω, εγώ ταπεινούς αυτούς δεν τους λέω. Από μη ξεκινάνε, αλλά δεν πειράζει. Εκεί τα κορίτσια περιμένουν. Σκάτς, καλημέρα στον Γιάννη. Μήπως ρε παιδιά εννοούσαν τη σεξοβόμβα Νάνση Βλάχου.
1: Όπα της να τα σκάσανε.
0: Πο, πεσίδια πρωί-πρωί. Τι γίνεται, βάρεσε πολύ άσχημα η όλη φάση σήμερα. Βάρεσε πολύ άσχημα με καλοκαιράρα, με έρωτες, λουλούδια. Όλοι αλλού πηγαίνουν το μυαλό σας. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Χριστιάνα. Ο Χρήστος λέει: έλα, Νάνση, πες ότι πήρες εσύ τηλέφωνο για τη βόμβα για να φύγεις για τριήμερο και πάλι. Αλλά δεν έκατσε.
2: Δεν θα ερχόμουν, αρέσει Χρήστο.
0: Αφού υποσχέθηκες εκτός θα έρθεις.
2: Καλημέρα. Όχι, λέω, δεν θα ερχόμουν αν είχα πάρει εγώ.
0: Όχι, δεν θα ερχόσουν και να μας πείσεις. Και θα φεύγεις μετά για εκεί. Καλημέρα Γιωργάρα μου. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Στην γλυκιά μου τη Φροσούλα. Και τώρα έχουμε τα ζώδια της ημέρας. Ο Σκατζούρης είναι εδώ.
1: Κριός ημέρα, σε καλή να επιβαρύνεις και να ακούς περισσότερα τη διέστησή σου.
0: Τι να κάνεις?
1: Να επιβραδύνεις. Ταύρος, δείξε γνωμοσύνη για όσα έχεις ήδη κατακτήσει. Δίδυμος, οι αναμνήσεις μπορεί να σε βοηθήσουν να κατανοείς καλύτερα το παρόν. Καρκίνος, μην αναβάλεις όσα γνωρίζεις ότι πρέπει να γίνουν σήμερα. Λέων, τα οικονομικά και οι προσωπικές σου αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Παρθένος, ήρθε η στιγμή να αφήσεις πίσω καταστάσεις που σε βαραίνουν και να προχωρήσεις πιο ανάλαφρος. Ζυγός, η κατανόηση και η συγχώρεση λειτουργούν θεραπευτικά για εσένα. Σκορπιός, η αυτοπεποίθησή σου γίνεται ιδιαίτερα αισθητή και οι άλλοι το εκτιμούν. Το Ξώτης, είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις πραγματικά να κρατήσεις τη ζωή σου. Εγώκερος, νέες ιδέες και διαφορετικές προοπτικές μπορούν να ανανεώσουν τόσο τη σχέση σου όσο και τα σχέδιά σου. Υδροχόος, μη φοβηθείς να αντιμετωπίσεις όσα απέφευγες μέχρι τώρα. Και τέλος, Ιχθύς, μια σημαντική συζήτηση μπορεί να θεραπεύσει αποστάσεις ή παρεξηγήσεις.
0: Χρόνια πολλά στην Αμαλία, από την αδερφούλα της στην Βάγια που είναι εδώ και νομίζω ότι είναι η ώρα που πρέπει να ανοίξουμε το Beat the Bomb για όλους σας.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
7: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
8: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολύ μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
14: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
15: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι.
16: Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
17: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
16: Καλό.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντώνη,
18: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
20: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
23: Τι έχουμε?
22: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
24: παντρούσκα, τα
22: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Στη σύλληψη ενός 70χρονου άντρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού σήμερα το βράδυ αλλά και το βράδυ του Σαββάτου μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Δασική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και το σενάριο για την επερχόμενη βιογραφική ταινία της Britney Spears πρόκειται να γράψει η Liz Meriwether. Καιρός, νεφώς αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ομορφιές μου, καλημέρα σας. Πώς είστε, τι μας κάνετε, βρε? Εδώ είμαστε και σήμερα και δεν τολμάμε να πούμε το παιχνίδι που παίζουμε, γιατί μας κάνανε τηλεφώνημα φάρσα σήμερα.
3: Είναι εκρηκτικό το σοου σήμερα, πρέπει να γράψω.
2: Για βόμβα, γι' αυτό και ξεκίνησαμε πολύ πολύ αργά. Με όλα τα αυτά να σας πω εγώ ότι μπορείτε να γράψετε bomb και ενώ όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908 που είναι το Viber του ραδιοφώνου. Τώρα βαριέσαι να βάζεις ελληνικό-αγγλικά. Βάλα τα όλα ελληνικά και γράψε βόμβα. Όχι όμως μπερδεμένα και ούτε boom. Η μισή γράφετε boom.
3: Και τι προσέξτε boom. Που θα το στείλετε. Μην το στείλετε στην αστυνομία.
2: Bomb και όνομα, τυπώνουμε και την ηλικία σας. Ή βόμβα και όνομα, τυπώνουμε και την ηλικία σας. Αυτή την ώρα, εκτός από το βίντεο bomb, την εταιρεία Δημάκης, που είναι η πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες σε προϊόντα θέρμανσης κλιματισμού. Έτσι, ποιος είναι άλλος?
3: Έχουμε φυσικά θέμα και θα ξεκινήσω με κάτι έτσι πιο ανάλαφρο για να χαλαρώσουμε κιόλα. Τα πράγματα τα οποία είναι καλύτεροι οι boomers, θα πούμε αυτή Μάλιστα. την ώρα. Θα πούμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Ο φίλος Σκατζόχυρος πρέπει να μας πει την κίνηση, γιατί δεν είπαμε ούτε κίνηση την πρώτη ώρα της εκπομπής με αυτόν τον τρόμο που βιώνουμε εδώ μέσα. Δηλαδή, χεσμένα βρακιά έχουν οι απέναντι. Εσύ όχι τόσο πολύ. Αν και εσύ λίγο ταράχτηκε.
4: Είσαι ήρεμος, γιατί είχα χαμπούχα όλοι μαζί.
2: Χαχαμπούχα.
4: Αλλά το μυαλό σου το έχεις λες, ποτέ δεν ξέρεις, φίλε. Μπορεί να σκάσει. Να σκάσει, μπορεί να βάλω.
2: Όμως θα το δώσω.
4: Ναι.
2: Έτσι, ενώ τρέχουμε πανικόβλητο μετά, γιατί δεν ήταν τέτοιο, θα είσαι και τις γάτες.
3: Ναι, ρε, εσύ πότε το κατάφερες όλα.
4: Ξέρεις τι τρομάρα πήγαν τα γατάκια με τη φασαρία του, όλοι έξω που ήρθαν αυτά τα πυροσβεστικά, οι αστυνομίες. Ξέρεις, τα γατάκια μου ξαφανίστηκαν.
3: Ψυχούλα.
2: Όχι, μωρά, και εσύ, ψυχούλα, όλοι.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
1: Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο περιφερειακό. Ένα θέμα έχει στο ύψος Τριανδρία. Εσείς που κινείστε δυτικά,
2: ναι.
4: Ενώ εσείς που κινείστε ανατολικά θα κολλήσετε. Θα κολλήσετε Πηλαία, Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Τσιμισκή. Όλα αυτά κινούνται ομαλά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
2: Πολλά φυλάκια στην Ιωάννα, πολλά δυνατά και που αναμένει και τη Μεθαύρουλαντ. Εμείς θα πούμε ότι έχουμε χρόνο γι' αυτό. Έχουμε χρόνο για κομματάρες, για να περάσουμε τέλεια. Όλα αυτά εδώ στο Ζουρέντιο, στο πρωινό, παρεάκι σου εδώ για να φτιάξουμε διάθεση. Σόμπρ! 12 to 12.

0: Μα πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και το αυθεντικό από τους Ρουμάνους στο Ozone ήταν κολλασμένο. Και κόλαση, παιδιά, και φέτος η Waterland εκεί πέρα με πολλές δραστηριότητες. Βέβαια, άμα είσαι λίγο σαν και εμένα και ψιλοβαριέσαι, αφήνεις τα παιδιά να παίζουν και όλα τα φιλαράκια δεξιά-αριστερά και την αράζεις κάτω από ένα πλατάνι με ένα φρέντο στο χέρι. Και μόνο αυτό φτάνει, παιδιά. Έτσι, με τόση ασφάλεια γύρω-τριγύρω, ξενιάζεις κιόλα.
1: Και μπορείτε να επισκεφτείτε το site www.waterland.gr και να πάρετε έτσι μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες, να ανακαλύψετε τις νέες extreme νέρο τσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες των κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα. Τι να πω, παιδιά, είναι το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού η Waterland.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ευρυπηδή, ο οποίος λέει: τι βόμβες και κακό σας βρήκανε, μήπως αναφέρονται στα προγνωστικά στοιχημάτων του Σκάτς? Όχι, φίλε Ευρυπηδή, δεν το ξέρεις τώρα, αλλά ο Σκάτς έχει προοδεύσει πάρα πολύ. Έχει βγάλει πολλή λαό χρήμα τώρα στο Μουντιάλ. Επίσης, ο Σωτήρης είπε το κορυφαίο.
2: Τι λέει?
0: Τι φοβάστε, ρε, αφού ο Σκάτς τις βρίσκει τις βόμβες για πλάκα. Εγώ λέει αυτόν θα έστελνα. Καλό. Πολύ, πολύ καλό. Έχουμε ακόμη ένα λεπτό για να στείλετε μπομπ ή βόμβα στα ελληνικά. Μπομπ με μπι. Και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908, σε 1,5 λεπτό γίνεται η κλήρωση. Νάνση μου.
1: Λοιπόν, και τώρα πάμε στους αγαπημένους boomer, που υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα κάνουν καλύτερα. Ακούστε, επισκευάζουν τα πάντα στο σπίτι μόνοι τους. Αυτό το κάνουν μόνο οι boomer, θέλω να σου πω. Βρίσκουν και τον τελευταίο αχαρτογράφητο δρόμο του Google Maps. Παίρνουν τηλέφωνα, γιατί όπως ξέρουμε η Gen Z μόνο μηνύματα. Δεν ξέρουν από τεχνολογία, αλλά έχουν PhD στο Viber.
2: Αυτό είναι.
1: Το Viber παίζει πολύ. Προβλέπουν τον καιρό σαν καπετάνι. Δεν θα πιούν ποτέ μάτσα. Όχι, θα πιούν το καφεδάκι τους.
0: Πώς την πίνετε αυτή την αηδία, αρέσει σε τώρα φίλοι έξω εκεί. Μόνο που τους το διαφημίζει ότι είναι ένας καφές πράσινος, σαν χορτάρι.
2: Μα το είχε φέρει να το δοκιμάσουν.
0: Νιώθεις να κάνεις μπε και δεν βελάξεις.
1: Είναι πολύ πιο άνετη στο small talk. Το ξέρετε ότι λόγω των social και των μηνυμάτων οι νεότερες γενιές δεν μπορούν έτσι να κάνουν αυτή τη μικροκουβέντα που κάνουν οι boomers.
0: Πώς έκανε μικροκουβέντα εδώ δικό σου πριν Σαββατοκύριακο? Και εγώ με την κοπέλα από το καφέ.
1: Ακριβώς.
2: Ήμουν από μεριά τότε.
1: Και τέλος, δεν κάνουν ghosting.
2: Δεν κάνουμε εμείς το ghosting.
1: Όχι, δεν κάνουν ghosting.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θυμόμαστε τώρα μια τραγουδάρα από το παρελθόν, από τον Snoop Dogg και τον Justin Timberlake. Μια φοβερή συνεργασία. Κουνήστε το λίγο, είναι ωραίο.

0: Πες φίλε Σκατζόκυρε.
1: Φοβερή, φοβερή.
0: Στο πρώτο μήχρονο κοιμηθήκαμε. Τίποτε. Λίγο. Γυρίζω σπίτι, γυρίζω σπίτι παιδιά. Και είναι ξαπλωμένη κλασικά Ειρήνη στον καναπέ και βλέπει, λέω, βλέπει Netflix. Και έβλεπε παιδιά Γαλλία, Μαρόκο και ήταν και πορωμένη.
1: Ήθελε, Εμπαπέ έβλεπε.
0: Τι Εμπαπέ έβλεπε, το Παρίσι όλο έβλεπε στο μυαλό τη. Έλεγε να κερδίσει, λέω, με ποιον είσαι, με τη Γαλλία. Παίζει Γαλλία και θα πούμε κάποιον άλλο. Αχ, παιδιά, λέω, τι ζω σε αυτή τη ζωή. Το μεσημέρι κανονικά έργο σε αστικέ ρυθμίσει έβλεπε το κάτι ψήνεται. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα και για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής με τη Δημάκης. Η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Αυτός είναι ο σύμμαχός σου και σου έχει ένα πολύ δυνατό όπλο πλέον. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, όποια ώρα της ημέρας. Ακόμη και στις 2 τη νύχτα, αν θέλεις και σκεφτείς ότι κάτι σου λείπει από το project σου, μπαίνεις μέσα και το παραγγέλνεις. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκριση προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών. Έτσι, για την καλύτερη οργάνωσή σου τα έχει κάνει όλα η Δημάκης και επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση. Είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και μιλάμε για την εταιρεία Δημάκης που είναι από την αρχή της χρονιάς και πέρυσι. Και να πούμε ότι μέχρι στιγμής πόσους μοναδικούς ακροατές είχαμε που παίξαν μέχρι σήμερα. 283 μου για
1: σήμερα. Σήμερα ο σημερινός 290 με το σημερινό.
0: 290 με το σημερινό. Μοναδικοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, κάποιοι πληρωθήκανε, κάποιοι δυστυχώς δεν πληρωθήκανε. Και πάμε σήμερα να συναντήσουμε το νούμερο 45 από τους 109 συμμετέχοντες. Εκεί είναι ο παίκτης της ημέρας.
2: Τώρα, τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Καλημέρα στο φίλο μου, καλημέρα, τι κάνουμε?
3: Καλημέρα,
0: είσαι, μια χαρά, είσαι καλά? Έτσι, είσαι ο Κωνσταντίνος?
3: Μάλιστα.
0: Κωνσταντίνε μου, δεν έχουμε ξαναπαίξει μαζί.
3: Όχι, όχι, πρώτη φορά είναι.
0: Ελπίζουμε εσύ να τα καταφέρεις. Οπότε, Κωνσταντίνε, ξέρεις τους κανόνες?
3: Ναι.
0: Μήνυμα έχεις ξαναστείλει ποτέ ή είναι η πρώτη φορά και στα μήνυματα?
3: Είναι η δεύτερη φορά που στέλνω.
0: Σώπαρε! Α,
4: ναι, ναι. Μα πόσο τυχερός.
0: Τυχερός ο Κωνσταντίνος. Τυχερός γιατί υπάρχουν άνθρωποι που στέλνουν από τον Ιανουάριο και δεν. Τώρα, πρώτη, δεύτερη ή τρίτη βόμβα?
3: Τρίτη.
0: Την τρίτη λέει.
4: Δεν κατάλαβα.
0: Να μιλάς λίγο, σε παρακαλώ, πιο καθαρά. Κάτι γίνεται με το τηλέφωνο σου. Είσαι ανοιχτή ακρόαση?
3: Ακούς.
0: Είσαι ανοιχτή ακρόαση?
3: Όχι.
0: Ακουστικά.
3: Ένα λεπτάκι. Τώρα με ακούς?
0: Τώρα είσαι καλός. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε. 3, 2 ή 1 βόμβα. Την τρίτη είπες, έτσι?
3: Την τρίτη, τρίτη.
0: Είπε την τρίτη βόμβα. Η Νάνση θα ξεκινήσει.
4: Λοιπόν, εμένα η τρίτη βόμβα σήμερα δεν μου κάνει κλικ.
0: Τρομαγμένο μου πουλί.
4: Είμαι τρομαγμένη.
0: Φίλε Κατσόχυρε.
1: Γιατί καλέ, εμένα πάλι μου φάνηκε πολύ όμορφη.
0: Του φάνηκε πολύ όμορφη, του ναρκαλιευτή εδώ, ναι, πέρα, μάλιστα. Οπότε πρέπει να μας πεις, φίλε μου, Κώστα, εάν συνεχίζεις με αυτή τη βόμβα ή αν σκέφτεσαι, επειδή το είπε η Νάνση, να αλλάξεις.
3: Εσύ δεν είπες όμως.
0: Εγώ τι να πω, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι βλέπεις ένα τρομαγμένο πουλάκι το οποίο φοβάται δεξιά-αριστερά και ο ναρκαλιευτής είπε ότι του αρέσει.
3: Ποιον θα, πάμε, θα συνεχίσουμε την τρίτη τότε.
0: Θα συνεχίσουμε την τρίτη τότε, κυρίες και κύριοι, είσαι σίγουρος?
3: Ναι, ναι.
0: Οπότε πρέπει να ρωτήσω εγώ τώρα, εάν θέλεις να σου κάνω μια ωραία προσφορά που έχω εδώ μέσα στο παντελόνι μου, ένα φάκελο το οποίο το βγάζω και μου λέει μέσα ότι έχει για εσένα 30 ευρώ μετρητά. 30 ευρώ μετρητά.
3: Συνεχίζουμε με την τρίτη.
0: Συνεχίζουμε την τρίτη. Λίγο βαριέσαι ή μου φαίνεται εσύ, Κωνστάρα?
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι ώρα ξύπνησε σήμερα?
3: 7.
0: 7, εντάξει, καλά είσαι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν θέλει τα 30 ευρώ. Θα το ρωτήσω για τελευταία φορά. Είσαι σίγουρος?
3: Άντε, πάμε την ένα.
0: Δεν μπορείς να αλλάξεις βόμβα τώρα? Ή με την τρίτη παλεύουμε, όχι, ναι.
3: Τότε, άντε, πάμε.
0: Άντε, καλή επιτυχία.
2: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Δυστυχώς.
4: Αχ, ανατρίχιασα μόνο που τα άκουσα.
0: Κώστα μου.
3: Δεν πειράζει.
0: Όταν σου λέω ότι ο ναρκαλιευτής θέλει την τρίτη βόμβα, τι σημαίνει ναρκαλιευτής? Αυτός που βρίσκει, έτσι, τις βόμβες.
3: Τις βόμβες, ναι.
0: Ναι ρε φίλε, τέλος πάντων.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα. Περισσότερο Beat the Bomb με την εταιρεία Δημάκης στις 8:20. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα.

0: τραγουδάρα μεγάλη είναι αυτό. Το είχαμε ακούσει όταν είχε βγει με τον Δον Σκούβο. Τότε κάναμε απόγευμα εκπομπή και είχαμε τρελαθεί, είχαμε αρρωστήσει. Ροζαλία, The Weeknd, La Fama. Καλημέρα στην Κατερίνα που μας ευχαριστεί για το εισιτήριο για την πρεμιέρα και πήγε και το είδε και πέρασε πάρα πολύ ωραία με την κόρη της. Καλημέρα στην φίλη μας την Δήμητρα, αλλά και στην Δάφνη η οποία είναι εδώ. Έπρεπε να το καταλάβει ο φίλος μας, λέει. Ναρκαλιευτής, ρε παιδιά, ναρκαλιευτής. Ναι, ναι, εντάξει, το, υπάρχει και το άγχος την ώρα της εκπομπής. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λευτεράρα, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στον Τζον Άρα μας, καλημέρα σε όλο το team, thank you very much. Στη γλυκιά μου Όλγα που μπήκε, καλημέρα σας, λέει, να ρωτήσω πού μπαίνω για να ψηφίσω για τα τραγούδια που μου αρέσουν. Τελείωσε τώρα αυτό, κάθε μήνα θα το κάνουμε μία φορά, μη στεναχωριέσαι, deep. Καλημέρα, καλημέρα και στον φίλο μου τον Γιώργο, στην Άρτεμις, στον Χριστάρα που μας λέει, βλέπει κάτι ψήνεται, λέει, για να σε ψήνει η κακούρη, να το ξέρεις αυτό. Ω, παλαγιά μου. Καλημέρα και στην Ελιάνα και σε όλους εσάς. Βέβαια να πάμε γρήγορα στο σκατζόχυρο τώρα, γιατί έχει φέρει καυτά νέα.
1: Καυτά νέα, τώρα θα ακούσετε. 23...
0: Καλά, δεν μας απειλείς.
1: Ναι,
0: τώρα θα δείτε τι θα πάθετε.
1: Τώρα, όχι, τώρα.
2: Λοιπόν, τώρα θα ακούσετε.
1: 23 χρόνια με ευτυχισμένου γάμου.
0: Ποιος?
1: Ναι. Σάκης Ντουβάς, Κάτια Τζιγκούλη. Αλλά υπάρχει εδώ το μεγάλο αλλά.
2: Το
1: υπάρχουν οι φήμες χωρισμού. Υπάρχει βουβός χωρισμός, Βασίλη.
0: Βουβός χωρισμός.
1: Σύμφωνα με την έρευνα που έχει κάνει το περιοδικό, λοιπόν, λέει ότι το ζευγάρι δεν είναι μαζί.
0: Οπ.
1: Έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, αλλά μένουν στο ίδιο σπίτι ακόμη.
0: Για τα,
1: για
0: παιδιά.
1: Τα παιδιά. Για τα παιδιά, γιατί έχουν μια όμορφη οικογένεια, έχουν τέσσερα υπέροχα παιδάκια, δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Παρ' όλα αυτά, λέει, έχουν τραβήξει χωριστά δρόμους. Θα το δούμε αυτό.
0: Θα το δούμε αυτό, ναι. Πες να ανησύ, μήπως
2: λοιπόν,
0: ξέρεις κάτι άλλο.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι από αυτά που γράφονται κάθε τόσο για το Ρουβά και τη Ζιγούλη από τότε που τα πρωτοφτιάξανε.
0: Ναι.
2: Την τελευταία φορά που την είδα τη Ζιγούλη, μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη.
0: Ναι.
2: Ήταν από κάτω, τραγουδούσε τις επιτυχίες του Σάκη.
0: Ναι. Πότε την είδες τελευταία φορά?
2: Μέσα στα μάτια, το χειμώνα. Φιλιόντουσαν.
0: Χειμώνας με καλοκαίρι. Πετάν τα πουλιά.
2: Δεν νομίζω.
0: Όχι,
2: Διαψεύδω.
0: Πάμε σε κάτι άλλο.
1: Θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι έχει
0: θα
1: να
0: δούμε,
1: γίνει.
0: Θα δούμε, ναι, φίλε μου.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πάω λίγο και στο τελικό που θα γίνει, το τελικό του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Όπου θα γίνει στις 19 Ιουλίου και θα υπάρχει ένα 11-λεπτο show από Justin Bieber,
0: Θεός,
1: Madonna,
0: ωραία,
1: Shakira,
0: Θεά,
1: και BTS. Λέει το show.
0: Καλή.
1: Που αναμένεται να γράψει ιστορία. Να μην χάσει κανείς, λέει, τον τελικό του παγκόσμιου κυπέλλου στις 19 Ιουλίου.
2: Και λένε ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό στο Μουντιάλ.
0: Ναι, έτσι, ετοιμαστείτε παιδιά και για τους τελικούς στην Ελλάδα. Βλέπω εγώ τζαμπά μέσα στα ημίχρονα.
1: Αυτά
0: είναι. Πανηγύρι.
3: Λίγο μετά τις 8.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνς για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν σπίνς.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
10: Ή όχι, καλέ! Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
9: Εσύ, ειδική αγωγή?
10: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: εξαποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
10: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
10: Your University, your choice.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
14: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Μυρίζει λουχουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
20: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλνάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Κιουλά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, παιδιά. Όπως και να το πεις, όταν πλησιάζει προς τις 15 του Ιούλη, εντάξει, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πολύ έντονα τις διακοπές.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Υπολειτουργούμε, αλλά ευτυχώς έχουμε το Μουντιάλ, μας κάνει να χαιρόμαστε πλέον, όχι μόνο και εμάς, γενικά όλο τον κόσμο. Και τι κάνουμε σήμερα μετά το χθεσινό μας Μουντιάλ, Κατσούλη?
2: Σηκωνόμαστε με την ησυχία μας και πάμε για καφεδάκι και μπρά στο Σαβίκο Βασίλη.
0: Γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις σε κρέας και το άπεκτο γυρλού που τρελαίνει το φίλο μου τον Σκατζόγυρο, τώρα απολαμβάνουμε νέο branch menu που δεν παίζεται. Τα δοκιμάζουμε όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, στην υπέροχη, στην Αριστοτέλους, εκεί στο κέντρο, αλλά και στα Λαδάδικα και στο One Σαλονίκα, όπου και αν βρεθούμε, και φυσικά και στην πρωτεύουσα, εκεί στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43, στο κέντρο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στο φίλο μου τον Μπάμπη, ο οποίος μας ακούει με την γλυκιά του, την Νάντια, και περνάνε πάρα πολύ καλά. Παιδιά, λέει, είστε καλό παρεάκι. Τι θα κάνουμε με εσάς όταν θα φύγετε τον Αύγουστο? Τι θα κάνουνε?
1: Διακοπές, δεν μπορείτε να πάτε κι εσείς διακοπές?
0: Δεν πάνε όλοι Αύγουστο διακοπές, άλλοι πάνε Σεπτέμβριο, άλλοι πάνε Ιούλιο, άλλοι πάνε Ιούνιο. Έτσι είναι. Κάποιοι δουλεύουν, οι κόσμος πάντως τον Αύγουστο. Πες το μου.
2: Θα ακούτε μουσική και αποσπάσματα, ορίστε.
0: Α, θα βάλουμε αποσπάσματα? Λέω όχι.
2: Τι, δεν θα βάλουμε αποσπάσματα?
1: Να κάνουμε λίγο αποτοξίνωση για να του λύσουμε.
0: Ακριβώς. Γιατί να βάλουμε συνέχεια αποσπάσματα? Να βάλουμε και ένα αποχαιρετιστήριο σοου και να μας ακούσουν και μετά να βάλουμε μουσική, ρε φιλαράκι. Έλα, κορίτσι μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, σε ρυθμούς Μουντιάλ θα συνεχίσω. Από εκεί έρχεται η καλή είδηση και θα σας μιλήσω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που τον ξέρετε για τις επιτυχίες του, για τους τίτλους του και όλα αυτά. Την ίδια στιγμή όμως, παιδιά, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει σταματήσει ποτέ να προσφέρει.
2: Είναι ψυχούλα.
1: Θέλετε να σας πω μερικά από αυτά που έχει δωρήσει?
0: Βεβαίως.
1: Δώρησε την πρώτη του χρυσή μπάλα σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Δεν έχει κάνει κανένα τατουάζ ώστε να μπορεί να δίνει συχνά αίμα. Έχει στείλει αεροσκάφος γεμάτο με ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα των σεισμών στην Τουρκία και στη Συρία. Δώρησε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε πορτογαλικά νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πλήρωσε 83.000 δολάρια για χειρουργική επέμβαση εγκεφάλου σε παιδί. Προσέφερε το ξενοδοχείο του ως καταφύγιο για τα θύματα του σεισμού στο Μαρόκο. Δώρησε το χρυσό του παπούτσι σε οργανισμό για τα παιδιά στην Παλαιστίνη. Και γενικά οι τίτλοι και τα ρεκόρ εγγράφουν ιστορία, αλλά νομίζω ότι οι πράξεις του αφήνουν την πραγματική κληρονομιά.
0: Και μπράβο σε όλους όσους προσφέρουν. Το μαθαίνουμε, δεν το μαθαίνουμε. Γιατί μπορεί να τρώνε τα πινιλίκια τους μέσα στο γήπεδο, αλλά είναι άξιοι, έτσι δεν είναι, Σκατζούλη?
2: Έτσι είναι, βέβαια.
0: Τα ήξερες εσύ αυτά, μου είπες?
2: Όχι όλα.
0: Όχι όλα, αλλά ήξερες
2: ότι
0: δίνει.
2: Ότι κάνει πολλά, βοηθάει πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα. Είναι η ώρα για να ροκάρουμε λίγο.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Σήμερα δεν θα σας βάλουμε σκληρό ροκ, θα σας βάλουμε όμως ένα απολαυστικό punk rock. The Cure, Boys Don't Cry. Είναι φανταστικό το group. Υπέροχο, ελπίζω να το ξέρετε, να το θυμάστε κάποιοι.

0: περιποιημένες οι καλημέρες μας και σήμερα σε όλους και σε όλες εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα, ναι, το μάθαμε εχθές ότι πέθανε η Bonnie Tyler και έχουμε ετοιμάσει ήδη κάτι από την Bonnie Tyler, αλλά σε remix σήμερα. Δεν θα βάλουμε τώρα το Total Eclipse of the Heart. Το ξέρω ότι θα το θέλατε, αλλά εγώ δεν θα το θέλατε παρασκευιάτικο έτσι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αλέξανδρο, ο οποίος μας ζητάει κάτι για τη rock μπάντα, το Dirty Diana. Αν εννοείς της του Michael Jackson. Όχι ρε φιλάρα, και τώρα δεν θα χαλάσουμε τη rock μπάντα με το Dirty Diana. Είναι η κομματάρα, το βάλουμε στη μηχανή του χρόνου κάποια στιγμή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν συμφωνείτε? Εντάξει, δεν είναι τόσο rock. Γιατί να το δώσουμε εκεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, στην Κωνσταντίνα, η οποία είναι εδώ που πηγαίνει με τον αντρούλη της, τον Χριστάρα, στη γιαγιά για Χαλκιδική. Στο καλό μας το Ελενάκι που μας καλημερίζει. Και βεβαίως εγώ να σας πάω μια βόλτα από τα Mosaic Stores, που εκεί αν θα πάμε μια βόλτα, δεν θα πάμε για ένα λόγο, αλλά για 40.000 λόγους, αφού κάθε φορά που μπαίνουμε μέσα ανακαλύπτουμε άλλους 40 και άλλους 40 και είναι πραγματικά καταπληκτικά.
1: Αυτό το καλοκαίρι στο Mosaic στο κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου 12 θα βρούμε μοναδικές ιδέες για να ανανεώσουμε το σπίτι μας. Βάζα, διακοσμητικά, κούπες, φωτιστικά, είδη οργάνωσης και χιλιάδες αντικείμενα που γεμίζουν το χώρο μας με summer vibes.
0: Και για περισσότερα summer vibes και για περισσότερη παραλία, για φουσκωτά, για πισίνες, για σωσίβια, για παιχνίδια, δεκάδες, εκατοντάδες πράγματα σας περιμένουν σε ένα παράδεισο για την παραλία στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16.
1: Και φυσικά και όλα τα προϊόντα στο Mosaic Store.
0: Φίλες και φίλοι, μέρε το καλημέρες από τον Τζόρτζ μας στέλνει και σας στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας. Και είναι η ώρα, Σκάτς. Είσαι έτοιμος?
2: Έτοιμος.
0: Για να δω, δεν γέλασες όμως σήμερα πριν.
2: Γιατί οι κρεοπόλιδες.
0: Γιατί οι κρεοπόλιδες.
2: Όπως και ο φίλος μας ο Λευτέρης.
0: Οι κρεοπόλες δεν είναι,
2: κρεοπόλες.
0: Κρεοπόλιδες. Μπορεί να είναι και κρεοπόλιδες.
1: Κρεοπόλες είναι.
0: Και οι κρεοπόλες,
2: ναι. Γιατί οι κρεοπόλες, ναι, όπως και ο φίλος μας ο Λευτέρης, είναι καλοί στο φλερτ.
0: Κάτσε λίγο ρε φίλε, γιατί είναι οι κρεοπόλες καλοί στο φλερτ?
1: Γιατί σφάζουν.
2: Όχι.
1: Γιατί
0: πες αγόρι μου.
1: Δίνουν γιατί, κρέας.
2: Γιατί έχουν κότσια και διεκδικούν.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Ωραίο ήταν.
0: Το έχω ακούσει ήδη, όχι για το φλερτ, γιατί μαλώνουν πάρα πολύ. Γιατί έχουν κότσια. Τέλος πάντων, εσύ είπες κάτι, γιατί δίνουν κρέας. Δεν τράπηκες. Νομίζετε δεν το άκουσα. Γιατί δίνουν κρέας, ρε πρόστιχο μυαλό.
1: Μα τι δίνουν?
0: Ρε προστιχάνζα. Να σου πω κάτι, φίλε.
2: Την άτιμη τη σκέφτηκε.
0: Αυτή η γυναίκα. Καταρχάς να δηλώσω.
1: Αυτό με τα ανέκδοτα πρέπει να σταματήσει. Δεν πρέπει να σταματά.
0: Να δηλώσω ότι έχεις γίνει πιο πορνοδιαστρεφτική από ποτέ. Τώρα που άνοιξε και ο καιρός. Και δεύτερον, ότι πλέον, παιδιά, τα θέματα, τη θυματολογία της εκπομπής μου τη στέλνει μία η ώρα το βράδυ. Τι κάνει μέχρι τη μία η ώρα το βράδυ η Νάνση Βλάχου, τώρα που είναι ο Κώστας και η Ιωάννα από το σπίτι?
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζω 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
10: Joyride.
12: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
15: Ναι, πρόεδρε.
14: Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
15: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
12: Τάκι, καφέ.
13: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
12: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
13: Καφέ από τα φορόλ, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
11: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
14: Zoo News. Στη σύλληψη ενός 70χρονου άντρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού σήμερα το βράδυ, αλλά και το βράδυ του Σαββάτου μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Δασική πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χτες το απόγευμα στην Ανδαλουσία, στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ορισμένοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, και το σενάριο για την επερχόμενη βιογραφική ταινία της Britney Spears πρόκειται να γράψει η Liz Merriweather. Καιρός, νεφώς αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά, το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
15: Καλημέρα Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Τώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
16: Έλα μου, είναι απίστευτη η τρέλα μου. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 11. Και δεν μιλάμε τυχαία σήμερα με Σάκη, Ρουβά και υπονοούμενα, γιατί ο Σκάτς μας έφερε είδηση κροτίδα.
17: Έτσι,
16: θα δούμε,
17: ναι,
16: αν θα διαψευστεί ότι έχουν χωρίσει ο Σάκης με την
17: Κάτια.
16: Αχ. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ ο Λευτεράρας, ο Κρεοπόλης μας. Τρελάθηκε με το ανέκδοτο.
17: Το πέ, του άρεσε αυτό.
16: Ποια ερμηνεία όμως από τις δύο? Του φίλου Σκατζόχυρου με το Ακότσια ή της Νάνσης που δίνεις κρέας? Εδώ είναι το ερώτημα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ο Γιάννης λέει, άρε Νάνση πρωί-πρωί, γιατί δίνει κρέας, λέει. Πω, πω, πω. Ανώμαλη είναι, λέει, στείλτε στη βραδινή εκπομπή. Θέλει να την είσαι την κοπελίσσα το πρωί. Για να ανώμαλη.
17: Έχουμε μια ανώμαλη εδώ.
16: Μπορεί ανωμαλάρα. Καλημέρα στον Χρήστο, πραγματικά με αυτό το πονηρό μυαλό που διαθέτει η Νάνση. Θα ήθελα να τη δω, λέει, πώς θα ήταν στην εφηβεία της. Την έχω δει εγώ, αδερφέ.
17: Σταμάτα.
16: Άμα γράψω τα απομνημονέματά της, τι να σου πω τώρα. Θα σας φύγουν όλα τα μαλλιά όσοι έχετε. Έλα.
17: Ντροπή σου τώρα.
16: Τι έχουμε αυτή την ώρα, πες.
17: Λοιπόν, αυτή την ώρα θα σας δώσουμε τους τυχερούς που κερδίσανε τα εισιτήρια Σίτζετ. Αυτή, ναι, την ώρα σας έχουμε θέματα για την Κλάψα. Και αν μας κάνει τελικά πιο χαρούμενους,
16: ναι, ναι.
17: Έχουμε το ζώσμο μια από τα τελειά του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει ο Σκάτς, μια έρευνα και το χρυσό κουκουνάρι.
16: Πολύ πολύ ωραία. Καλημερούδια στη γλυκιά μου την Ελένη που ψάχνει δουλειά, να φύγει από τη δουλειά που είναι, λέει, σπαστό. Και τα έχει παίξει, παιδιά, δεν υπάρχει χειρότερο ωράριο από το σπαστό, έτσι.
17: Ναι, ισχύει.
16: Είναι το χειρότερο ωράριο, χάνεις όλη τη μέρα.
17: Εντελώς, είναι σαν να δουλεύεις όλη μέρα.
16: Και πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι εργοδότες, να μην βάζουν σπαστό. Κάνε το κανονικά, βρείτε έναν τρόπο τέλος πάντων. Καλημέρα, καλημέρα στην Έλληνα και στον Γιώργο και λίγο κίνηση θέλω.
18: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
19: Με τον κύριο Τραφικούλη.
20: Ο περιφερειακός και το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά κολλάει μόνο λίγο 3-3. Οι άλλοι που πάτε δυτικά, ναι, δεν έχετε κανένα πρόβλημα να αντιμετωπίσετε. Κωνσταντίνου Καραμαλή όμως βλέπω ότι γεμίζει και στα δύο ρεύματα. Η Ανθέων έχει αυξημένη κυκλοφορία, ενώ Βασιλής Ρόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Εγνατία, Λεωφόρο Νίκης, όλα αυτά είναι τέλεια κατά πράσινα.
16: Και τώρα, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε σίγουρα την Sea Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Σαρπάρετε εδώ από την πόλη μας, από τη Θεσσαλονικάρα μας προς τις Σποράδες και φτάνετε στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, στη Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και στην Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Να σου πω εγώ ότι ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόχο ταχύπλων παγκοσμίως.
17: Στόλο, στόλο.
16: Στόλο, πάλι στόχο είπα πάλι.
17: Ναι.
16: Στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνηση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
17: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Και σήμερα δεν θα ακούσετε την κόρνα,
17: όχι.
16: Αλλά σε πολύ πολύ λίγο σας έχουμε την κλήρωση.
17: Την ανακοίνωση των νικητών.
16: Δύο νικητές από ένα διπλό ακτοπλοϊκό για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Και ένας αναπληρωματικός. Και τώρα παπαούτε.

0: Πολύ καλός είναι ο Alex Warren με το Ordinary. 12 μετά από τις 9 live. Κυρίες και κύριοι, ο Bill Nackis με την Boss Crew είναι έτοιμοι τώρα να δώσουν ένα τέλειο δώρο σε δύο υπερτυχερούς, οι οποίοι θα κερδίσουν το διπλό ακτοπλοϊκό. Δηλαδή παίρνω και το μωρό δίπλα και την κάνω για το Αιγαίο.
1: Και πήγαινε, έτσι.
0: Και, εννοείται.
1: Δεν θα πάτε μόνο.
0: Τι θα πάω. Πακάτσω εκεί πέρα στο.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο το δώρο τώρα. Τι να λέμε.
0: Εντάξει. Και να πούμε ότι έχουμε και άλλη μια φορά την επόμενη εβδομάδα που θα μπορέσετε να ξανά διεκδικήσετε αυτό. Ξεκινάμε από σήμερα, δηλαδή ουσιαστικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και την άλλη Παρασκευή έχουμε άλλα δύο διπλά από την εταιρεία C-Jets. Διπλά ακτοπλοϊκά. Οπότε, τώρα να σας πούμε πρώτα απ' όλα ότι έχουμε 958 μέσα οι οποίοι έχουν συμμετάσχει. 958 συμμετοχές. Και βεβαίως είναι η ώρα για να κάνουμε εδώ το γνωστό κόλπο με την κλήρωσή μας, την ωραία. Με το software το οποίο έχει επιλέξει ήδη τους ανθρώπους που έχουν στείλει σωστά τη λέξη διακοπές και που δεν έχουν ακυρωθεί λόγω παρέλευσης χρόνου. Δεν ξέρω, είστε έτοιμοι κι εσείς, πουλάκια μου?
1: Ναι. Είμαστε πανέτοιμοι, Βασίλη, βάλε τώρα τα δυνατά σου.
0: Κάτσε να έχω και το drum roll εδώ να έχει λίγο ένα ψηλό suspense, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί οι ακροατές μας, οι οποίοι έχουν στείλει 958 παιδιά, 958 συμμετοχές. Κυρίες και κύριοι, πατάω το μαγικό μου το κουμπάκι για τον πρώτο. Και όταν θα το δεις πάλι εκεί, θέλω μαζί με τον drum να μας το πεις. Είναι το νούμερο 249.
1: Χισιρίδου.
0: Χισιρίδου.
1: Ναι, Ιωάννα.
0: Χισιρίδου, Ιωάννα. Διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο, Ιωάννα μου. Αν μας ακούς, μπορείς να μας καλέσεις.
1: Ή κάποιος φίλος της Αμακούη, γιατί
0: ναι,
1: συμβαίνει και αυτά.
0: Σωστό και αυτό. Κάτσε να απαντήσουμε και το δεύτερο. Μην βιάζεσαι, κάτσε να απαντήσω και αυτό εδώ. Ωραία. 788 από 958.
1: Πετρόπουλος Χρήστος.
0: Και ο Χριστάρας. Άλλο ένα διπλό ακτοπλοϊκό πηγενέλα για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου από την εταιρεία C-Jets. Να βγάλουμε και ένα πληρωματικό, μου έχουν πει από το marketing η Τατιάνα μας, η Γλυκιά. Έλα άλλο ένα. Ο αναπληρωματικός σημαίνει μερικές φορές και φως. Και είναι ο... Κάτσε, 589. Το 589, δώσ' το.
1: Μπογδάνη Αλεξάνδρα.
0: Μπογδάνη Αλεξάνδρα είναι η αναπληρωματική, που ποτέ δεν ξέρεις, Αλεξάνδρα μου. Μπορεί κάποιος από τους δύο να μην μπορεί και εσύ να τα καταφέρεις και να πάρεις.
1: Ωστόσο, η Χισιρίδου Ιωάννα και ο Πετρόπουλος Χρήστος είναι οι τυχεροί και έχουμε και την επιλαχούσα, την Μπογδάνη Αλεξάνδρα.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Υπάρχει τηλέφωνο?
1: Υπάρχει, να τους πάρω εγώ.
0: Πάρε εσύ για να μην χάσουμε χρόνο τώρα, γιατί την άλλη φορά θυμάσαι ότι χάσαμε πάρα πολύ από τις από τη Μεθαύριολαντ και χάσαμε τραγούδι ολόκληρο από την Μεθαύριολαντ. Με ποιον μιλάμε εδώ?
1: Με την Ιωάννη.
0: Δεν θα ξυπνήσει μάλλον το κορίτσι. Όχι, Τέλος πάντων, αν κάποιος όταν ξυπνήσει.
1: Ναι, ναι. Χρήστο.
0: Να πάρεις τώρα και τον Χρήστο μία. Ναι, τον Χρήστο μία. Να δούμε αν τουλάχιστον μας ακούει ο Χριστάρας. Αλλιώς να πάμε στις μουσικές μας, τις ωραίες, τις όμορφες. Να καλημερίσουμε την γλυκιά μου, τη Δήμητρα, τον Θεμιστοκλή και την Κωνσταντίνα. Και να σας πω ότι μετά ξανά, όχι τώρα, για τις διακοπές.
2: Για να δούμε.
0: Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Άντε ρε παιδιά, ένας.
0: Εντάξει παιδί μου, δεν έγινε και κάτι τώρα. Εμείς οφείλουμε να τους
1: το κάνουμε. Το κάναμε, η αλήθεια.
0: Κάτσε λίγο, γιατί λέει: καλημέρα, εγώ σας ακούω, αλλά είμαι η επιλαχούσα και πάλι νιώθω τυχερή, λέει η Αλεξάνδρα Μπογδάνη.
1: Μπράβο, ρε Αλεξάνδρα.
2: Και είναι η μόνη που ακούει κιόλας.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν και αυτά. Ούτε ο Χριστάρας. Τέσπα, ας το αφήσουμε εδώ. 3 και 10 και 8 και 10 θα ξανακουστούν οι κόρνες για την επόμενη Παρασκευή. Θα βρούμε τα παιδιά, ελπίζουμε να μιλήσουμε κάποια στιγμή, να τους πούμε τα ευχάριστα νέα. We will fight. Καλημέρα, καλημέρα. Με David Guetta και Teddy Swims.

0: στον φίλο μου τον Ρίγα. Πείτε καλημέρα στην κοπέλα μου που πάει στην δουλειά, την Ελπινίκη. Οπ, να πάει να φέρει φαΐ το μωρό. Και χαίρεται ο φίλος μας ο Ρίγας. Καλημέρα, καλημέρα. Και να πάμε γρήγορα, γρήγορα τώρα να παίξουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Βασικά ωραίο να το κάνει ο Θεός. Γιατί... αποφάσισαν τα παιδιά να αλλάξουμε τα ασύνδετα που πήγαιναν τόσο ωραία και τρένο. Γιατί λέει, επειδή καλοκαίρια εμείς θέλουμε να τραγουδάμε και δεν μας αφήνεις να τραγουδάμε, και τι να κάνουμε, και φωνάζουν όλοι.
1: Καταπληκτικό!
0: Και θέλανε σήμερα να πούνε, ρε παιδιά, αυτό.
2: Νιώσε τη

0: Αυτό θα ερμηνεύσετε και εσείς όμως σήμερα, αν θέλετε να κερδίσετε ένα υπέροχο δώρο, τηλεφωνώντας στο 2310-232-908 τώρα, για να προλάβετε τους άλλους. Τι δώρο έχουμε, Νάνση?
1: Έχουμε γεύμα σαν TGI Fridays, εκεί που πάμε και απολαμβάνουμε και τα υπέροχα κοκτέιλ, αυτά που μας έχουν παρουσιαστεί από τις 16 Ιουνίου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι summer vibes μέσα στο ποτήρι μας, πραγματικά. Είναι φτιαγμένα από απολαυστικές γεύσεις και τα νιώθουμε και τα βρίσκουμε μόνο στα Fridays.
0: 2310-232-908. Έχουμε εδώ τον Χαμπίμπη και τη Γιάλα σήμερα ερμηνεύουν.

0: Habibi, yalla.
1: Habibi, yalla.
2: Νιώσε τη στιγμή, είμαστε μαζί. Όλα είναι τέλεια. Σε ήκετε δομή. Δίχως αφορμή, φέρνεις τη συντέλεια.
3: Νιώσε τη στιγμή, είμαστε μαζί. Όλα είναι τέλεια. Σε ήκετε δομή, όχι μη. Δίχως αφορμή, φέρνεις τη συντέλεια.
0: Κώστα μου, αν ακούς το πρωινό σου, αυτή περνάει πολύ καλά. Μέχρι και τραγουδάει και καλύτερα και κάνει και τσακπίνιο καργαλιάρικα πράγματα. Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08 για να παίξετε μαζί μας, για να πάρετε το δώρο μας βέβαια και να καλοφάτε στα TGI Fridays. Πρέπει όμως να γίνετε καλύτεροι από το Χαμπίμπι και τη Γιάλα.
3: Νιώσε τη στιγμή.
0: Ίσως και χειρότεροι, δεν ξέρω. 2-3-10-2-32-9-08, το πιο γρήγορο τηλεφώνημα βγαίνει στον αέρα και διαγωνίζεται. Ενώ εμείς ετοιμάζουμε μια γκράντε κομματάρα για το καλοκαίρι του 2026. Το οποίο, ρε παιδιά, όταν το ακούω στο αυτοκίνητο, έτσι αυτόματα,
3: φοβερό, φοβερό,
0: πάω τέρμα την ένταση του ραδιοφώνου. Έτσι αυτόματα και παίζει φούλτα δεσιμπέλ. Ντάτι, take me there. Κομμάταρος, προηγούμενο Zoo Power. Φυσικά το ακούσατε πρώτοι στο Zoo Radio.

0: Καλοκαίρι σημαίνει Zoo Radio, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Και κομματάρες μόνο, έτσι. Επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα. Take me there, Daddy, στον Zoo 90,8. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιωργάρα, ο οποίος περιμένει στην γραμμή. Γεια σου, Τζορτζάρα.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνεις, αγόρι μου, πώς είσαι, είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, πάω διακοπές μου τους γονείς μου και σας ακούμε.
0: Να περάσετε τέλεια ρε παιδιά. Να περάσετε τέλεια. Πού πάτε?
1: Αρμενιστή.
0: Αυτός είσαι αγόρι μου. Ωραία τι βουτιές. Να η Νάνση έρχεται μετά το απόγευμα, θα είναι εκεί. Είναι όλη η οικογένεια εκεί. Την πήραμε με το ζόρι να κάνει τρεις εκπομπές.
2: Χαιρετισμού στο Κώστα να δω.
0: Λοιπόν, 3, 2, 1. Ο φίλος μας ο Γιωργάρας τραγουδάει τη συντέλεια της Ειρήνης Μερκούρη και παίρνει το δώρο. Πάμε Γιώργο.
1: Τα μάτια με κοιτάς, το χέρι σου κρατάς, όνειρο μάλλον θα'ναι. Μη με ξυπνήσεις αν κοιμάμαι, μου χαμογελάς, εγώ σ' ακούω κι ας μη μου μιλάς. Όνειρο μάλλον θα'ναι, άσε με να, να κοιμάμαι.
0: Μη κοιμάσαι τώρα.
1: Είναι...
0: Πάμε.
1: Τι?
0: Το ρεφρέν δώσε, το ρεφρέν. Πάμε. Νιώσε τη, πάμε. Νιώσε τη στιγμή.
1: Άλλο τραγούδι λέω.
2: Συντέλεια Ειρήνη Μερκούρη θέλουμε.
0: Συντέλεια Ειρήνη Μερκούρη, δεν το ξέρεις?
3: Νιώσε τη στιγμή.
0: Αυτό το ξέρεις?
3: Είμαστε μαζί.
0: Ε, όχι.
1: Μισό.
0: Τι, ψάχνει τώρα στο Google.
3: Γιώργο, είχε και καραόκι χθες τον αρμενιστή. Από χθες έπρεβε να πας.
0: Ναι ρε Τζορτζάρα, έλα.
2: Κάτσε το βρει, το βρει.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι.
3: Νιώσε τη στιγμή.
1: Νιώσε τη στιγμή. Είμαστε μαζί.
0: Τελεία. Πάρε δώρο, πάρ' το ρε αγόρι.
2: Για όλη την οικογένεια.
0: Δώσε το δώρο ρε στο παιδί.
2: Θα το πάρει, είναι ωραίος.
0: Θα ιδρώσει και δεν θα μπορέσει να ηρεμήσει μετά. Λοιπόν, το δώρο για τον Γιωργάρα, για όλη την οικογένεια, την αγάπη και τα φιλιά μας, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Άμα σας λέω εγώ ότι είμαστε όλοι παρανοϊκοί σε αυτή την εκπομπή, ακροατές και εκφωνητές. Μου λέτε.

0: Καλησπέρα, σας μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αθήνα.
1: Αχ, Βασίλη, το ξέρεις ότι σε λίγα χρόνια αυτή η ατάκα μπορεί να ακούγεται από κάποιον από τους ακροατές μας που το έχει ονειρευτεί και τώρα μπορεί και να τα καταφέρει.
0: Και βεβαίως η Aegean και η Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε την αίτησή σας τώρα στο aegeanair.com και. Μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος πιλότος ή ίσως ο Ζωζ Μουνιέ.
2: Γιούχου, γιούχου.
0: Πώς είσαι, Ζωζ Μουνιέ μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, ομορφιές, τι μου κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Όμορφα, φοβερά, νιώθουμε. Σήμερα είναι η Παρασκευή, Βασίλη, έχουμε άλλα vibes.
0: Είναι καλοραμένοι οι πιλότοι, πιστεύεις? Είναι,
2: είναι
0: όμορφοι.
2: Τέλεια, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πουκάμισάκια τους, οι στολές τους, τα σακάκια τους. Είναι εκπληκτικό design.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα με τη θετική σου σκέψη και άβρα μας φτιάχνεις την εκπομπή. Μας αυτή την ώρα. Τι έχουμε σήμερα?
2: Σήμερα θα πω για τις κοριτσάρες πώς θα φορέσουν τα πιο αφιλεγόμενα παπούτσια του καλοκαιριού. Ξέρεις ποια είναι η μανάρη μου εσύ?
1: Ποια είναι?
0: Θα σου πω εγώ τα κοντά.
2: Είναι τα Crocs.
0: Α, τα Crocs.
2: Τα Crocs, βεβαίως. Έχουν καταφέρει να ανατρέψουν κάθε στερεότυπο, Βασίλη.
0: Για πες λίγο, γιατί βλέπω ότι όντως κυρίως η Gen Z φοράει πολύ Crocs.
2: Είναι πάρα πολύ στη μόδα, ελαφριά, άνετα, πολύ όμορφα σχεδιασμένα για να φοριούνται όλες τις ώρες. Και
0: ναι,
2: πολύ βασικό, Βασίλη, δεν κουράζουν τα ποδαράκια μας.
0: Ακριβώς αυτό, αλλά.
1: Ναι, ρε Ζόρζ, αλλά εσύ που είσαι ένας μόδιστρος υψηλή αιρεία. Τώρα μας προτείνεις να βάλουμε αυτή την πλαστικουριά, την τελείως.
0: Και όμως, φιλενάδα, και όμως και εγώ το έχω δει στο εξωτερικό. Φοράνε τα πάντα όλα σε νιέ πενιέ και αυτό είναι το τέλειο για το καλοκαίρι.
2: Εμείς το προτείνουμε σε στυλίστες. Πάει πάρα πολύ. Ναι. Να το βάλεις με oversize λινό, να το βάλεις με C-dress, με λευκό tan top, με demi βερμουδίτσα. Είναι όλα τέλεια αυτά, Νάνση μου.
0: Και να πω και κάτι, φίλε Ζόρζ Μουνιέ. Επιτέλους το καλοκαίρι δεν θέλει μία άνεση.
2: Θέλει, σαφώς, Βασίλη μου. Αλλά το μυστικό είναι τώρα το φοράτε και με καλτσούλα.
0: Ναι.
2: Να μην υδρώνει το ποδαράκι.
0: Έτσι.
2: Και είναι πιο όμορφο, δεν είναι πιο ωραία με όλο το συνολάκι.
1: Αυτό με την κάλτσα, η αλήθεια είναι ότι το βλέπω πάρα πολύ φέτος. Ενώ πέρσι δεν ήταν πολύ.
0: Πάρα, πάρα πολύ.
2: Έτσι, και είναι τώρα καινούριο αυτό το στυλάκι. Επίσης, μπορείτε να κολλήσετε και διάφορα σχεδιάκια πάνω στα Crocs σας. Πουλάνε διάφορες εταιρείες.
0: Ναι.
2: Και προτείνω χρωματάκι λευκό, μαύρο, butter yellow και το παλό το πράσινο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Ζόρζ Μουνιέ. Σου στέλνουμε την αγάπη μας να έχεις ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο και θα είμαστε και πάλι εδώ τη Δευτέρα.
2: Okay? Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Καλημέρα στον Τάσο, στον Βλαδίμηρο, στον Γιάννη, στη Χριστίνα, στον Αλέξανδρο, στην Μάγια μας. Εκστασιάστηκαν όλοι με τον παίχτη της ημέρας. Στο...
1: Ήταν κορυφαίος ο Γιωργάρας.
0: Το Γιωργάρα, άιντε.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Ρέστοραν στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για μπραντς δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
14: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
15: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14. We play the hits, we play the hits.
16: Super radio, super radio. Let's go! Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: I listen to them every morning and they make me laugh.
16: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης, στον Ζου. 90,8.

0: Έλα ρε, Bad Bunny ή Bugs Bunny για τους boomers. Πολλοί boomers που το λένε Bugs Bunny, πάντως παιδιά. Και σε μηνύματα και κανονικά. Ποιος είναι ρε αυτός ο Bugs Bunny που μας έχουν...
1: Όχι ρε εσύ Βασίλη, αποκλείεται.
0: Σου μιλάω για χαμό τώρα. Καλημέρα παιδιά, πήγαμε εχθές στο Σινέα Αύρα και είδαμε λέει, την πρώτη προβολή. Τα παιδιά ξετρελάθηκαν, ευχαριστώ πολύ για τις προσκλήσεις.
1: Βαϊάννα.
0: Ναι, δεν ήταν

0: Είναι στον ωκεανό, το νησί της προσπαθεί να σώσει.
1: Ναι. Είναι παιδάκι βασικά.
0: Ναι, είναι ένα κοριτσάκι.
2: Κι άλλη εδώ, και η Γεωργία μας στείλει με τα παιδάκια της, τα όμορφα, τα δύο παιδάκια της, φωτογραφία για το υπέροχο απόγευμα, λέει, που μας χαρίσατε χθες. Έλα ρε παιδιά, δεν ξέραμε ότι σας κάναμε τόσο χαρούμενους. Τι ωραίο είναι αυτό. Καλημέρα η Θεοδώρα. Τόσα χρόνια έβλεπα τους γερμαναράδες να φοράνε παντόφλα με κάλτσα και ήρθα στην Ελλάδα για να το βλέπω να γίνεται μόδα. Έλεος πια. Καλημέρα στην πιο ξεσηκωτική πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο,
0: η Θεοδώρα.
2: Η Θεοδώρα.
0: Θεοδώρα μου.
2: Έχω κι εγώ μία ιστορία. Πριν από κάνα 15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζα DJ σε ένα beach bar στο Μαρμαρά Χαλκιδικής και ένας φίλος μου είχε έρθει από Γερμανία και φορούσε αυτό και του λέω, ρε φίλε, πώς δεν είστε έτσι? Και όντως τώρα πια είναι μόδα, άρα ποτέ μην κρίνεις. Ποτέ μην, γιατί θα το λουστείς. Καλημέρα και στην Λιάνα. Πήγα και εγώ, λέει, στο Thriller. Ευχαριστούμε για τις προσκλήσεις. Σας ακούμε.
1: Αυτή είναι η βραδινή.
2: Και χαιρόμαστε. Αυτή είναι, αυτή είναι η βραδινή. Και η φροσούλα μας. Είδα μια κοπέλα με σαγιονάρα και κάλτσα. Έλεος, βρε παιδιά, αυτά που κοροϊδεύουμε στους τουρίστες τα κάνουμε και εδώ. Θα σου εξομολογηθώ, αγαπημένη μου Φρόσο, ότι έτσι γύρισα την Τετάρτη από το γυμναστήριο.
0: Κάλτσα. Με σαγιονάρα. Όχι σαγιονάρα, ρε σύ,
2: όχι σαγιονάρα.
0: Παντόφλα αυτή.
2: Παντόφλα κανονική με κάλτσα μέχρι το γόνατο.
0: Να έχει τη διχάλα, πώς την έβαλε την κάλυψη.
2: Εντάξει, όχι ρε παιδί.
1: Είναι στυλ, είναι ωραίο.
2: Εννοεί αυτό.
0: Δεν λοιπόν, μπορώ εγώ, όχι.
2: Παιδιά, ο Σκατζόχυρος είναι εδώ και είναι έτοιμος για όλα.
1: Θα σας πάω στο 2003.
2: Ναι.
1: Έρχονται οι Three Doors Down με το Here Without You. Μελωδικό, μελωδικό.
2: Ωραία, φίλε. Μπράβο, ρε αγόρι μου. Κομματάρα. Αυτό έχει στάμπα, ζουρέντιο πάνω.
1: Βέβαια.

0: Τι ωραίο, καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Κώστα. Τι κατάθλιψη ήταν αυτή η παρασκευιάτικα με το Here Without You. Πάμε λίγο, μην αγχώνεσαι, Deep Κώστα. Κάτσε λίγο, τώρα θα ακουστείς.
1: Θα ανέβουμε σε λίγο, έρχεται η Μεθάβριο.
0: Ναι, φέρουμε Μεθάβριο, μην αγχώνεσαι, Deep. Αυτό, πάντα κάτι τέτοια κάνει αυτό στην Παρασκευή. Σας ρίχνει και να σας φανεί μετά ο μεγάλος ο χαμός, έτσι. Παρ' όλα αυτά λέει γίγαντος ο Σκατζόχυρος, γράφει εδώ ο φίλος μου ο Στέλιος, τραγουδάρα, καλημέρα, καλημέρα, μία για τον καθένα, τρεις μας έστειλαν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα, παιδιά, λέει δεν τα μάθατε, έχει κάλτσες με τα κτυλάκια στα πόδια, έτσι ώστε να μπορείς να φοράς και σαγιονάρα δίχαλο.
2: Αυτές ρε παιδιά οι κάλτσες είναι για το πιλάτες.
0: Δεν ξέρω αν είναι για το πιλάτες ή για τους πελάτες, εδώ λέει ξεκάθαρα και μου τις δείχνει και έχουν πάρα πολύ πλάκα, κάθε ένα δάχτυλο έχει, μπαίνει, πώς βάζεις τα γάντια.
2: Ναι. Έχω εγώ τέτοιες που είναι αντιολισθητικές κάτω.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα με τίποτα να το φορέσω αυτό, να βάλω ένα-ένα το δάχτυλο μέσα. Μεγάλη στεναχώρια. Πολύ μεγάλη στεναχώρια. Άι, βάλε ένα-ένα, δέκα δάχτυλα.
2: Το χειμώνα, εγώ, τι? Επειδή κρυώνω τα ποδαράκια όταν κάνω γιόγκα, φοράω τέτοια.
0: Ας μας καλέ που θα βάζουμε ένα-ένα τα δάχτυλα. Βάλε ένα κανονικό, γιατί δεν το βάζεις μια κανονική κάλτσα.
2: Γιατί...
0: Μόνο εσύ κάνεις γιόγκα, οι άλλοι δεν κάνουν.
2: Όχι, κάνουν.
0: Και έχουν δάχτυλα.
2: Ναι, οι πιο πολλοί που κάνουν καιρό έχουν τέτοια.
0: Έλα, συνάντηση τώρα. Πες τι έχεις φέρει, να σοβαρευτούμε λίγο στην εκπομπή.
2: Λοιπόν, να σοβαρευτούμε και να σας πω τώρα για μία μέθοδο, ιδανική μέθοδο για να μην μαλώνουν τα ζευγάρια.
0: Μπράβο, σε.
2: Για να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους. Λέγεται admin meeting. Τι είναι το admin meeting?
0: Είναι
2: η διοικητική συνάντηση. Σε απόλυτη μετάφραση, είναι όταν υπάρχει μια προγραμματισμένη εβδομαδιαία ή αν θέλετε μηνιαία συζήτηση που θα κάνετε με τον σύντροφό σας και θα κάνετε το σχεδιασμό και τη διαχείριση των πραγμάτων που έχετε να κάνετε.
0: Κάνεις
2: για το σπίτι και
0: για την οικογένεια κανονικά, όπως κάνεις στις εταιρείες.
2: Ναι. Ακριβώς, Βασίλη, σαν αυτό που έκανες εσύ
1: χθες.
0: Βαρετά είναι αυτά.
2: Μελέτες δείχνουν ότι το 78% των ζευγαριών που εφαρμόζουν τακτικά admin nights αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους και σημαντική μείωση του στρες. Γιατί πολλές φορές τα ζευγάρια μαλώνουν για πρακτικά πράγματα και μετά τσακώνονται, φωνάζουν, δεν περνάνε καλά, ζορίζονται.
0: Αυτό είναι η ουσία της ελληνικής οικογένειας, ρε παιδιά. Δεν θα μας χαλάσετε και την οικογένεια.
2: Εντάξει,
0: δεν θα μπορούμε να βριζόμαστε όποια ώρα και
2: ναι, παιδί μου, όταν γίνεται όμως τακτικά, κάποιος από τους δύο δυσανασχετεί και σιγά σιγά υπάρχει μια ρήξη στο ζευγάρι. Αν κάνεις όμως admin meetings.
1: Αυτό είναι.
0: Εμένα η αγαπημένη μου ατάκα στις ελληνικές οικογένειες είναι όταν λέω ένας σκατά και λέω άλλος σκατά να φας εσύ. Και ο καθένας είναι 50 πλάς χρονών, ας πούμε. Και μετά συνεχίζουν κανονικά οι οικογένειες. Λειτουργούν. Σκατά, ρε, σκατά φας εσύ. Τι θα φάμε και μετά. Και τι θα μαγειρέψει σήμερα, και φτεδάκια. Ωραία, ωραία, εντάξει,
2: όχι, όχι, μετά συνεχίζει. Μετά συνεχίζει. Εμένα η ατάκα μου είναι πάμε για admin meeting. Ας πούμε, λέω, λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε γι' αυτό. Και μου λέει, κάνω τι θες.
1: Έληξε το meeting.
0: Κοινώ, για να μην σου πω σκατά. Λοιπόν, παιδιά, να πάμε τώρα σε κάτι πολύ ωραίο, πάρα πολύ όμορφο για όλες τις ελληνικές οικογένειες και όχι μόνο. Πάμε Waterland και βεβαίως ρωτάω εδώ το σκάτ το φίλο μου, αν θυμάται το χωνί. Το θυμάστε το χωνί?
1: Βέβαια, το θυμάμαι και
0: ήρθε,
1: είναι φοβερό.
0: Έτσι, ήρθε το χωνί, φωνάζαμε πριν δύο χρόνια με το σκατζούλ εδώ και με όλη τη Θεσσαλονίκη. Πού να δείτε τώρα και με τις ολοκένουργιες καμικάζι και τις μαύρες τρύπες νεροτσουλήθρες στην Waterland. Έπως πραγματικά πιο καινούργια η Waterland και πιο φαν από ποτέ.
2: Και ακούσε και αυτό, γιατί αν πληρώσετε μία φορά στην αρχή, μπορείτε να πηγαίνετε κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι αν μπείτε στο www.waterland.gr και βγάλετε την κάρτα σας online.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Έχει μείνει ακόμη μία ώρα στο show, αλλά αυτή η ώρα δεν είναι η τυχαία ώρα. Είναι η ώρα της Μεθάβριολαντ, που σημαίνει θα τα σπάσουμε όλα. Μέσα εκεί όμως υπάρχει το Beat the Bomb.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Μπαίνεις τσουλώντας, βγαίνεις περπατώντας.
5: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Αρχίζει!
11: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
14: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
13: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
14: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
15: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
13: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
19: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
18: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Καλοκαίρι.

0: Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Zoo News. Στη σύλληψη ενός 70χρονου άντρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Καλοχώρι. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης σήμερα το βράδυ αλλά και το βράδυ του Σαββάτου μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Δασική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και το σενάριο για την επερχόμενη βιογραφική ταινία της Britney Spears πρόκειται να γράψει η Liz Merriweather. Καιρός, νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
9: Τώρα, σταματήστε ό,τι κάνετε και χορέψτε. Μεθαύριο. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio.
10: Είστε έτοιμοι!
11: Ναι!
10: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ για την τελευταία ώρα του show της εβδομάδας που σημαίνει ότι αυτή η ώρα είναι διαφορετική από όλες τις άλλες, δεν μοιάζει με καμία και είναι η καλύτερότερη όλων αφού έχουμε τη Μεθαύριολαντ. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, σας φέρουμε και επικαιρότητα και κουτσομπολιό. Σε αυτή την ώρα, στις 10 και 20 παίζουμε Beat the Bomb με την εταιρεία Δημάκης έως 200 ευρώ μετρητά. Έχετε ακόμη χρόνο, γύρω στα 12 λεπτά για να στείλετε το μήνυμά σας Bomb στα αγγλικά ή Βόμβα στα ελληνικά. Και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908. Έχουμε και ζωδιάκια, έχουμε και το στοίχημα που πιάσαμε χθες κάτω.
11: Σωστά, Βασίλη.
10: Έτσι και σήμερα, πολύ όμορφα και βεβαίως, αν γεννηθήκατε σαν σήμερα εσείς ή κάποιος άλλος.
8: Είστε εκφραστικοί, ενθουσιώδεις και αιώνιοι εξερευνητές. Συνήθως εκτιμάτε τα πράγματα που αξίζουν και είστε αρκετά καλοί σε αυτό. Έχετε καλό γούστο και ψάχνετε συνέχεια να βρείτε πολύτιμα πράγματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκολα Τέσλα.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλημέρα στην όμορφη παρέα από τον Γιοργάρα. Ευτυχώς δεν πήρε παραπάνω φωτιά. Να καεί το χωριό, μου γράφει εδώ κάπου.
8: Καλοχώρι.
10: Εχθές, μπράβο, να είχε μια φωτιά. Όλα καλά όμως από ό,τι έμαθα. Δεν έγινε κάτι πάρα πολύ κακό. Πάμε κίνηση.
12: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
13: Ο περιφερειακός έχει ένα μικρό θεματάκι στο ύψος της Πολύγνης για εσάς που κινείστε ανατολικά. Το άλλο ρεύμα που πάει δυτικά δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Καθάρισε και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Ζόγαρ, Βασιλέως Γεωργίου. Όλα αυτά είναι τέλεια. Η Τσιμισκή έχει λίγη κινησούλα από Φανάρια Χάνθ μέχρι Αγία Σοφίας. Μετά ανοίγει και εκεί. Οπότε αυτά είμαστε υπέροχα για Παρασκευή.
10: Πολύ πολύ όμορφα, γρήγορα με Μεθαύριολαντ, η οποία και σήμερα θα είναι. Πραγματικά καταπληκτική. Θα θυμηθούμε τι χορεύαμε πριν πολλά χρόνια, αλλά και καινούργια τραγούδια για εσάς που σας αρέσουν. Το ξεκίνημα με Jamie Lewis.
13: Είναι δυνατό το ξεκίνημα.
10: Έλα ρε αγόρι, αλήθεια. Τρελάδι και ως κατσόκια. So sexy.
14: Man. And I don't mean his brains or even his brawn. No, no, no, no. I want to go further down.

0: σας ξεκάνει. Jamie Lewis ως 6, λίγο πιο πριν τώρα Μπετόκο, Raining Again. Εχθές Γαλλία Μαρόκο 2-0 και μόλις το μάτς τελείωσε η βραδινή λιγούρα, παιδιά, χτύπησε κόκκινο.
1: Κανένα άγχος, Βασίλη, όμως. Στο φετινό Μουντιάλ επιλέγουμε Σαββίκο στα Λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο.
0: Για τις πιο απολαυστικές κατζούλι μου, late night φάση της πόλης μας με 100% ελληνικά κρέατα στη Σχάρα. Σαββίκο GGG σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο. Καλημέρα να στείλουμε σε όλους και σε όλες εσάς. Και βεβαίως είναι μια πολύ καλή είδηση, λέει εδώ Νάνση, ο Γιώργος. Είναι ότι βγήκε νόμος ο οποίος λέει ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι στις αγγελίες, λέει, αναζήτησης εργασίας πλέον να αναφέρουν υποχρεωτικά τον μισθό.
2: Α, ωραίο.
0: Δεν το ξέραμε αυτό.
2: Ναι, δεν το ξέραμε. Όντως.
0: Βέβαια, αν δεις κάποιο πολύ καλό και θέλεις να τον προσλάβεις, του δίνεις μεγαλύτερο μισθό. Και δεν ξέρω τώρα αν αυτό ίσως.
2: Εντάξει, τουλάχιστον να ξέρεις μια βάση, ρε παιδί. Μην πας ναι. εκεί πέρα και σου πούνε κάτι πολύ μικρό και.
0: Σωστό, σωστό. Πάμε γρήγορα στο κορίτσι μας.
2: Έλα. Εγώ στο επαγγελματικό στίβο θα σας πάω και θα σας πάω στα 5 βήματα της μεθόδου 5S. Είναι το διάσημο εργαλείο του Kaizen. Kaizen είναι μια ιαπωνική έτσι, φιλοσοφία.
0: Μάλιστα.
2: Για την οργάνωση του χώρου εργασίας. Το νούμερο 1 είναι το ξεκαθάρισμα.
0: Αχα.
2: Το νούμερο 2 είναι η τακτοποίηση. Το τρίτο S, sign, είναι η καθαριότητα. Πρέπει να διατηρείτε το χώρο και τα συστήματα καθαρά καθημερινά για να είναι και λειτουργικά. Το 4 είναι η τυποποίηση, δηλαδή ότι πρέπει να έχετε 3 βήματα, 3 απλούς κανόνες που
0: ναι,
2: θα κάνετε
0: ναι,
2: μόλις
0: ναι.
2: φτάνετε στη δουλειά σας.
0: Ωραία.
2: 3 όμως, μην χαώνεστε. Και το 5 είναι η διατήρηση, να μετατρέψετε αυτή τη διαδικασία σε μια καθημερινή συνήθεια, ναι. έτσι ώστε να σας γίνει βίωμα και με το που πηγαίνετε να κάνετε αυτά τα 5 πράγματα και να μπαίνετε έτσι πιο ευχάριστα στη δουλειά σας, όσο γίνεται πιο ευχάριστα. Έτσι.
0: Να καρτίσω εγώ την τακτοποίηση και την καθαριότητα που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Τα υπόλοιπα τώρα είναι πολλά, ρε φίλε. Έτσι.
1: Αυτό είναι βασικό όμως. Να μπαίνεις και να είναι όλα καθαρά. Είναι ωραία.
0: Είναι ωραία.
2: Τι είναι πολλά. Το 4 ήταν τυποποίηση, δηλαδή τάξε. Τα 3 βήματα. Και εσύ όταν μπαίνεις κάνεις 3 βήματα. Τάξε,
0: τάξε.
2: Και το 5 είναι όλο αυτό να γίνεται.
0: Αλλά το καλοκαίρι, παιδιά, όπως σας έχω ξαναπεί, επειδή είναι μια περίοδος που κακώς δουλεύει ο κόσμος, έπρεπε 2 μήνες να μην δουλεύει κανένας.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, είναι πολύ ωραία η άποψη.
0: Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Το έχω ξανακούσει αυτό σαν απόσπασμα, αλλά δεν έχω δει κάτι να γίνεται, Βασίλη, περί αυτού.
0: Δεν έχει βγει εργασιακός νόμος. Εγώ το προτείνω χρόνια. Μίλησα πολλές φορές με τις κυβερνήσεις που περάσανε. Κυβέρνηση Πασόκ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία διαφορετική, Πασόκ διαφορετικού. Δεν με ακούει κανένα.
2: Τώρα όμως πλησιάζουν εκλογές. Όποιος το προτείνει.
0: Και φήμες λένε για τέλη Σεπτεμβρίου,
2: 27.
0: Έτσι λένε οι φήμες. Δεν ξέρω αν.
2: Όποιος το προτείνει αυτό είναι δικός μας.
0: Λουφαδόρα. Ντάρι Τενάγκλια. Music is the answer.

0: 20 μετά από τις 10 live. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι τώρα για να παίξουμε με την παίκτρια της ημέρας που είναι εδώ στο πρωινό show της Θεσσαλονίκης και του Zoo Radio. Νομίζω ότι είναι η στιγμή.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Είναι μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης και βεβαίως είναι η πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού. Και η Ελισάβετ είναι εδώ. Τελικά, Ελισάβετ, πώς νιώθεις σήμερα, τυχερή ή όχι?
2: Καλημέρα,
0: παιδές,
2: να
0: καλημέρα.
2: Πω εγώ.
0: Παιδές, μ' αρέσει το
3: παιδές.
0: Το είπα και με έκραζε η γυναίκα μου.
2: Όχι, το λέμε.
0: Το λέμε. Πόσο χρόνο είναι, αν επιτρέπετε?
2: 32.
0: Άρα εντάξει, δεν είναι και πόσο λέει, που με λέει boomer.
3: Όχι, καλέ, μικρό κορίτσι είναι.
0: Έλα ρε μωρό τώρα, γιατί με τρέλανε η δικιά μου να πούμε και δεν ήξερα τι πήγα. Ξέρεις, λέω, με το σκάτσκα να φορά να πάμε να μάθουμε να μιλάμε τα καινούργια τα ελληνικά.
3: Θα είναι χειρότερο. Θα είναι χειρότερο.
0: Να σου πω κάτι. Αν υπήρχε μία. Ένα φροντιστήριο. Να πηγαίνουν οι μπούμερ να μαθαίνουν τζενζέτικα. Δεν θα ήταν ωραία φάση?
3: Θα ήταν τόσο green.
0: Τι ωραία. Θα ήταν φοβερό όμως.
2: Να μάθουν οι νέοι τα δικά μας.
0: Α, κάτσε, εσύ νιώθεις μεγάλη.
3: Και αυτή δικιά μας.
0: Εσύ είσαι πολύ μικρή, βρε, για να νιώθεις τόσο μεγάλη. Με τρέλανες τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αγάπη μου γλυκιά. Ένα, δύο ή τρία. Έχουμε τρία κουτιά μέσα, τρεις βόμβες δηλαδή, οι οποίες σκάνε η κάθε μία διαφορετικά. Η μία από τις τρεις δυστυχώς σκάει κατευθείαν. Και οι άλλες δύο, η μία φτάνει μέχρι το 100 και η άλλη ως το 200. Οπότε εσύ πρέπει να πεις stop και να πάρεις μετρητά αν τα καταφέρεις να ανοίξεις μια καλή βόμβα. Για πες μου τώρα, ποια βόμβα θα ήθελες να ανοίξεις, γλυκιά μου Ελισάβετ?
2: Πάμε στην τρία.
0: Α, δεν σε ρώτησα κιόλας, έχεις ξαναστείλει μήνυμα γιατί σήμερα?
2: Ναι, πολλές φορές.
0: Α, πολλές φορές, εσύ είσαι από τους παλιούς, μάλιστα. Στη νούμερο 3, φίλες Κατζόχυρε, θέλει. Και πάλι η Ελισάβετ, 3 δεν είχαν ανοίξει και πριν?
4: Ναι, 3, και το feeling μου στην 3 ήταν ότι είχε βόμβα και την πέτυχα.
0: Ναι.
4: Τώρα λέω να φύγει μακριά.
0: Να φύγεις μακριά, λέει ο φίλος Σκατζόχυρος από την 3. Η Νάνση.
3: Εγώ όχι, δεν σου λέω να φύγεις μακριά.
0: Δεν λες εσύ να φύγει μακριά.
3: Όχι.
0: Γιατί?
3: Δεν με χαλάει τρίτη βόμβα.
0: Δεν τη χαλάει τρίτη βόμβα καθόλου. Παιδιά, πάλι διαφωνούν τα δυο τα σπουργητάκια απέναντι. Τώρα η Ελισάβετ πηγαίνει συνήθως με τις απόψεις των γυναικών ή των ανδρών όταν παίρνεις έτσι μέρος σε κάνεις συζήτηση?
2: Γυναικών.
0: Νομίζω
2: με την Άνση θα πάω.
0: Χαμήλωσε μόνο το ραδιόφωνο σου, δεν χρειάζεται να μας ακούσει εκεί. Πρέπει να μας ακούσει από το τηλέφωνο σου. Χαμήλωσε το λίγο, να μην μικροφωνήσει για να παίξουμε ωραία. Εντάξει, ωραία. Καλύτερα. Λοιπόν. Όχι καλύτερα.
3: Κάτι έχει ρε παιδιά, δεν είναι το μικρόφωνο.
0: Α, εννοείς ότι.
3: Ναι, κάτι είναι.
0: Από ανοιχτή γραμμή μιλάει.
3: Ναι, κάτι είναι.
0: Όχι, τώρα ησύχασε.
3: Το κλείσε.
0: Τώρα ησύχασε. Λοιπόν.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, τώρα σε ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, τρίτη βόμβα. Θα ρωτήσω εγώ για άλλη μια φορά. Μένουμε στην τρία βόμβα ή μήπως να αλλάξουμε?
2: Να αλλάξουμε.
0: Να αλλάξουμε. Και αν αλλάξουμε. Με το τσικέλι τώρα.
2: Να πάμε στη 2.
0: Να πάμε στη 2, λέει η παιδιά. 3 ή 2. 2 ή 3. Το κορίτσι πήρε μια απόφαση να αλλάξει.
2: 3.
3: Όχι, ξαναγύρισε.
0: Ξαναγύρισε στην 3.
2: Ξαναγύρισε
0: στην 3. Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
2: Ναι.
0: Ναι. Εγώ θα σου δώσω 40 ευρώ μετρητά. Τα έχω εδώ, έτσι, γιατί σήμερα δεν δώσαμε λεφτά το πρωί.
3: Όχι.
0: 40 ευρώ για να τα πάρεις και να δώσουμε λεφτά στη δεύτερη ευκαιρία.
2: Λοιπόν, επειδή δεν είμαι ακατάδεκτη, θα τα πάρω.
0: Θα τα πάρει, κυρίες και κύριοι, κέρδισε 40 ευρώ!
4: Ναι, τα πήρε, τα πήρε!
0: Και για να δούμε τώρα εάν έκανε καλά ή όχι. Μέχρι πού θα φτάσει η τρίτη βόμβα.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Και στη δεύτερη ευκαιρία η τρίτη βόμβα έσκαγε. Είχε γίνει εναλλαγή μόνο της πρώτης με τη δεύτερη βόμβα που σήμερα δίνανε 60 και 160 στο Τουμπαλίν.
3: Η δεύτερη που είπε ήταν μεγάλη.
0: Όχι, ήταν 60 ευρώ.
3: Η μικριά, μπορεί και να είχαν.
0: Οπότε μάλλον θα χάνες, πιστεύω. Ναι. Δεν θα σταματούσε το 50. Παρ' όλα αυτά πήραμε 40 ευρώ. Σου ευχόμαστε να είναι καλό φάγο. Αν και δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Και σου ευχόμαστε να έχεις ένα θαυμάσιο καλοκαίρι και να μας ακούς και να μας ψηφίζεις.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μέσα στην ημέρα θα μιλήσει με την γραμματεία του Zoo Radio η γλυκιά μας η Ελισάβετ. Τώρα, καλά, πολύ γνωστή με το Friend from Desire. Εδώ

0: Πακίτο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο Φεραίο, την αγάπη μου. Καλημέρα στο μαράκι που μας ακούει σήμερα από την αρχαία Ολυμπία. Καλημέρα στον Γιωργάρα. Αυτό το τραγούδι μας θυμίζει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. Εμείς λίγο πάνω από τα 30. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Κάτσε λίγο. Ναι, αυτό που παίζει τώρα μάλλον εννοούνε. Και κάποιος άλλος γούσταρε. Ημένη πάρα πολύ το τραγούδι που έπαιξε 10 και 19. Τι βάραμε 10 και 19 ρε παιδιά? Together Forever ή το Music is the Answer? Ένα από τα δύο. Παιδιά καλημέρα. Έχουμε πολύ περισσότερα να ξέρετε κάθε Παρασκευή 10 με 11 εδώ και 2 χρόνια. Υπάρχει η Μεθαύριολαντ και τα σπάμε κυριολεκτικά. Γρήγορα όμως. Τώρα έχουμε πολύ σύντομη επικαιρότητα.
1: Ναι. Τρεις συλλήψεις γίνανε για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. 29χρονος και 26χρονη ήταν οι εμπριστές που συνελήφθησαν. Πήγε στην Κρήτη 26χρονη για να κρυφτεί μετά την επίθεση. Να σας πω ότι είχαμε και ένα θρίλερ το πρωί, λίγο πριν τις 9, λίγο πριν τις 10, σε πτήση της μιας εταιρείας, δεν θα πω.
0: Μην το πεις τώρα,
1: από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το παράθυρο την ώρα της πτήσης.
0: Της απογείωσης.
1: Κάπου εκεί την ώρα της απογείωσης. Της πτήσης λέει, αλλά από ό,τι κατάλαβα πρέπει να ήταν πολύ νωρίς. Βγήκε ο επιβάτης που καθόταν στο παράθυρο μέχρι τους ώμους, λέει.
0: Από έξω. Παναγία μου.
1: Και ο διπλανός ευτυχώς τον κράτησε. Αυτό από τις μάρτυρες λένε ότι ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος και φυσικά μετά προσγειώθηκε το αεροπλάνο.
0: Ελπίζουμε να ακούει ο άνθρωπος, να είναι καλά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα από τη Βασιλική. Σκάτζ, έχουμε κανένα ωραίο κουτσοπολιό.
2: Εγώ θα σας πάω λίγο στο Παρίσι.
0: Έλα.
2: Όπου εχθές έγινε το fashion show, η επίδειξη μόδας από τη Σίλια Κρυθαριώτη. Ήταν Γκυλφόη, ήταν η πατέρα, ήταν η Τζένιφερ Λόπεζ, η Αθηνά Οικονομάκου.
0: Βέβαια, μεγάλη επιτυχία.
2: Και τράβηξε εκεί λίγο την Τζένιφερ Λόπεζ, τη βρήκε εκεί.
0: Τι την είμαι.
2: Και βγήκαν μια φορά φωτογραφία. Σέλφι. Έλα τώρα που σε πέτυχα.
0: Θέλει να σα δείξω κάτι να σα φύγει το κλαπέτο.
2: Ναι.
1: Εγώ είδα την Τζένιφερ και μου φύγε το κλαπέτο.
0: Ποια Τζένιφερ?
1: Πόσο
0: τώρα.
1: Θεά.
0: Λοιπόν, χθες ξέρετε ότι πέθανε η Μπόνι Τάιλερ.
2: Ναι.
0: Τη 20 η Άντζελα Δημητρίου.
2: Μαζί.
1: Σέλφι με την Μπόνι Τάιλερ.
2: Ναι,
1: η Άντζελα Δημητρίου.
0: Η Άντζελα Δημητρίου έχει βγάλει σέλφι με την Μπόνι Τάιλερ και το σήκωσε χθες και πραγματικά έχει γίνει το πανηγύρι του αιώνα.
1: Εντάξει, λέει τη μία και μοναδική.
0: Μία και μοναδική. Πολύ ωραία. Καλημέρα σε όλους. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Εδώ θα είμαστε και αυτός είναι ο Ζου.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Μυρίζει λουκουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Πετσάπ 88! Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
8: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά. Και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για μπραντς δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra. Feel the sea. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
13: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέρλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
14: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
15: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Σάνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
16: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
17: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
18: Good morning, everybody.
19: Good morning, everybody.
20: Good morning, everybody.
17: Γιατί το πάρτι.
20: Let's get started.

0: Total Eclipse of the Heart, ένα θαυμάσιο remix από τον George Silipaco για την Bonnie Tyler που έφυγε χθες από την ζωή και που μας έχει χαρίσει κομματάρες. Φυσικά το πιο αξεπέραστο ήταν αυτό, η μπαλαντάρα η τεράστια, αλλά ας μην το βάλουμε και κατά θλίψη πέσει ξανά όπως το χειργοδάτσιου φίλε Κατζόχυρε.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι, τώρα, Νανσούλα μου, εσύ όταν ακούς Mosaic Stores, τι σου έρχεται στο μυαλό?
2: Δώρα, διακόσμηση, είδη σπιτιού, καλοκαίρι.
0: Φυσικά, βρε γλυκιά μου, όλα αυτά.
2: Γιατί, όλα αυτά, γιατί στα Mosaic Stores θα βρεις περισσότερους από 40.000 κωδικούς προϊόντων και λύσεις για κάθε περίσταση σε καταπληκτικές τιμές.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, 28 Οκτωβρίου στον Εύωσμο στο 16 και online βεβαίω στο mosaicstores.com για εσένα που ετοιμάζεσαι για παραλία με τα παιδιά, για να δώσεις καλοκαιρινό διαφορετικό αέρα στο σπίτι σου ή αν θέλεις δώρο για γάμο, βάφτιση και τα γενέθλια. Όλα αυτά από τα Mosaic Stores. Καλημέρα. Καλημέρα, πάμε λίγο.
1: Κρυός ημέρα, σε καλή να επιβραδύνεις και να ακούσεις περισσότερο τη διέστησή σου.
0: Έλα.
1: Ταύρος, δείξε ευγνωμοσύνη για όσα ήδη έχεις κατακτήσει. Δίδυμος, οι αναμνήσεις μπορεί να σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα το παρόν. Καρκίνος, μην αναβάλεις όσα γνωρίζεις ότι πρέπει να γίνουν σήμερα. Λέων, τα οικονομικά και οι προσωπικές σου αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Παρθένος, ήρθε η στιγμή να αφήσεις πίσω καταστάσεις που σε βαραίνουν και να προχωρήσεις πιο ανάλαφρος.
2: Ζυγός, η κατανόηση και η συγχώρεση λειτουργούν θεραπευτικά για σένα. Σκορπιός, η αυτοπεποίθησή σου γίνεται ιδιαίτερα αισθητή και οι άλλοι εκτιμούν το ξώτης. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις πραγματικά να κρατήσεις τη ζωή σου. Εγώ καιρός, νέες ιδέσεις και νέες σχέσεις στα σχέδιά σου. Υδροχός, μη φοβηθείς να αντιμετωπίσεις όσα αποφεύγεις μέχρι τώρα. Και τέλος, ηχθείς, μια σημαντική συζήτηση μπορεί να θεραπεύσει αποστάσεις ή παρεξηγήσεις.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά στο Χριστινάκη. Καλημέρα στην Κατερίνα, σε όλους και σε όλες εσάς. Και για τον οικογενειάρχη θα μιλήσω εγώ που ακούει το show και σήμερα. Η Waterland είναι η χαρά του οικογενειάρχη. Τα παιδιά ξετρελαίνονται ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι. Κάνετε ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στο waterland.gr θα μπείτε, θα δείτε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά συμφέρει. Γιατί τα παιδιά θέλουν Waterland και εμείς μεγάλοι το γουστάρουμε πάρα πολύ να περάσουμε εκεί και να το ζήσουμε, να κάνουμε βουτιές, να αράξουμε, να νιώσουμε κι εμείς παιδιά, ρε αδερφέ.
2: Αυτό.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Αυτό, ρε Βασίλη.
1: Να περάσουμε όμορφα.
0: Τα παιδιά όμως παίζουν. Τα παιδιά παίζουν και ο Σκατζόχυρος δεν σταματάει ποτέ. Κερδίσαμε χθες το στοίχημα.
1: Πήγαμε πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Βεβαίως, έτσι θα πάμε και σήμερα, μακάρι. Ισπανία-Βέλγιο στις 10 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Άσος over 1,5 επί 2 τα λεφτά μας, όπως και χθες.
0: Πολύ ωραία. Αν είστε κάτω των 18, μην ακούτε το Σκατζόχυρο και μην βάζετε ούτε ευρώ. Οι υπόλοιποι καλά να πάθετε, αν το πιστεύετε. Το τραγούδι της Νάνσης είναι αυτό. Θα σας το πω ότι το λατρεύει πάρα πολύ. Και τα αυτιά μας θα πολλές. Όταν θα βγούμε από το στούντιο, το τραγούδι της μόνη της. James Holden, Nothing.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο πριν από το τέλος είναι η ώρα, η αγαπημένη μας ώρα με το Σκατζόκυρο να κάνει την ανασκόπηση της εκπομπής.
1: Φάρσα για βόμβα στο σταθμό. Τι κάνουν οι boomers? Το κρέας του Κρεοπόλη.
0: Το κρέας που δίνει ο Κρεοπόλης.
1: Μέθοδος για να μην μαλώνουν τα ζευγάρια. Και 40 ευρώ δώσαμε στη βομβάρα.
2: Αχ, τι ωραία που ήταν αυτή η εβδομάδα. Για μένα ήταν μικρή και υπέροχη αυτό το τρίμερο. Ήταν καταπληκτικό. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα πάλι εδώ όλοι μαζί και οι τρεις από τις 7.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ακολουθεί τώρα μέχρι και τις 2 η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time κοντά σας.
0: Και το Σαββατοκύριακο πάντως να ξέρετε ότι υπάρχουν διαγωνισμοί για την Σακύρα και την ταξιδάρα για τη Μαδρίτη και για τη συναυλία, αλλά και φυσικά οι κόρνες που παίζουν σε συγκεκριμένες στιγμές. Μπαίνετε στα site του zooradio.gr ή στα social, ναι, για να σας μάθουμε τις ακριβείς ώρες. Μην στέλνετε όποτε να είναι. Να, τώρα μου έστειλε η φιλενάδα μου, η Μελίνα, διακοπές. Όχι τώρα. Υπάρχει και το Top 30 αύριο στις 12 με τον Πέτρο και όλες οι εκπομπάρες μας είναι εδώ και θα είναι εδώ και όλο το καλοκαίρι του Σαββατοκύριακου. Ενώ γιατί εμείς μάλλον θα την κάνουμε εκεί τέλος του Ιούλη. Κάτι άλλο έχουμε να πούμε.
2: Γιατί είπες μάλλον, μέχρι 31 θα είμαστε και, εδώ.
0: Έχουμε, και κάτι άλλο, έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
1: Θα φύγει ο Βασίλης Νάνς.
0: Τι εννοείς, να πού θα πάω?
1: Εννοώ νωρίτερα για να μας αφήσει τους νόμους.
0: Όχι, από τώρα σας λέω ότι 20 του Ιούλη θα λείπω.
1: Θα λείπεις.
2: Δευτέρα είναι.
0: Δευτέρα, ναι. Στο λέω από τώρα για να ξέρεις να προετοιμαστείς ψυχολογικά.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Συνδό, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
7: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία.
6: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
7: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Miller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
13: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
15: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
16: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All, απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
14: Στα καταστήματα For All, καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
17: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
18: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. The Sound of the Summer, ο ήχος του καλοκαιριού. Επιτέλους έφτασε αυτή η Παρασκευή. Δεν ξέρω, παιδιά. Αυτή η εβδομάδα κύλησε πάρα πολύ αργά. Είναι Παρασκευή όμως, 10 Ιουλίου. Καλή σου μέρα. Ελπίζω να είσαι μαζί μου μέχρι τις 2. Τρεις ώρες θα τις περάσουμε καταπληκτικά. Έχω ετοιμάσει σουσουδάκια πολλά. Έχω φυσικά διαγωνισμούς, θερινό σινεμά, βουτιά σε πισίνα, αλλά και την Σακύρα στη Μαδρίτη. Έμεινε με φέρνει σε λίγο. Teddy Swims, Lady Gaga και το ξεκίνημα ανήκει στον Tame Impala με την Τζέννη. Dracula.

σήμερα το έδωσαν νωρίς. Eminem και Lose Yourself από το 2002 το soundtrack της ταινίας 8 Mile. Εντάξει, φοβερός ο Eminem. Τα 19 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε. Καλή σου μέρα, φίλε μου αγαπημένη και φίλε μου αγαπημένη. Πού είστε, τι κάνετε, θέλω να μάθω όλα σας τα νέα σήμερα Παρασκευή, αλλά και τα πλάνα σας για το σουκού. Οπότε δίνω βαϊμπεράκι 6931908908. Το κρατά στην άκρη γιατί έχουμε και πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Σε άλλα νέα σήμερα, 10 Ιουλίου, λέμε χρόνια πολλά στην Αμαλία που έχει τη γιορτή της. Χρόνια πολλά και σε ένα που έχεις γενέθλια και θα έχουμε περίπου 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, ό,τι πρέπει για να κάνουμε τις βουτιές μας στο σουκού στη Χαλκιδική την όμορφη.

Καλλιτεχνάρα The Weekend Cry For Me στον Zoo 90,8. Έφτασε η ώρα να σε πάω. Είναι πολύ ωραίο θερινό σινεμά. Συγκεκριμένα στο Zoo είναι Πηλαία που παρκάρεις και πάρα πολύ εύκολα. Σήμερα στις 9 λοιπόν που λες έχει Βαϊάννα. Ενώ στις 11 έχει το Obsession. Διαλέγεις και παίρνεις ταινιάκι. Μου στέλνεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber. Μου γράφει σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908. Φυσικά μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών και μπορείς να κλείσεις και μια πολύ ωραία ξενάγηση Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους ή να μπεις στο delta360.gr ή στο 2310-2263-18.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα δεν τη φωνάζω.
3: Για γιαγιά Χρυσούλα τη φωνάζω μια ζωή. Ναι.
2: Με λέει δεν τη λένε για γιαγιά Χρυσούλα. Όπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάω τη μάνα που λέω.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πω πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τώρα στη φύλακα ψάγριε μέλισσε που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
8: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
9: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
10: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
9: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
10: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
6: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

Ναι, είμαστε The Live στο πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα σε όλη μου την παρέα. Και από ό,τι βλέπω σήμερα, τι δυσκολία αντιμετωπίζετε η οδηγή μου στον περιφερειακό. Έλεγα το πρωί, ρε παιδί μου, μια χαρά τα πράγματα. Έχει φύγει ο κόσμος για Χαλκιδική. Που δεν έφυγε όμως. Έχει αρκετή κίνηση και προς τα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Αρκετά μποτιλιαρισμένο το πράγμα. Οπότε υπομονή. Φέρνω Ζέινα τώρα και σαν αντό στον Τζου. Hi, I'm Zena, and you're listening.

James on Boone, sorry I'm here for someone else. Στον Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου και το Artek The Road Show της Cosmote Telecom έρχεται και φέρνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά φυσικά με δωρεάν είσοδο. Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου στο Ωραιόκαστρο επί της Υψηλάντου, στην Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου Κεντρική Πλατεία και στην Καβάλα 18 Ιουλίου Πλατεία Ελευθερίας. Στις 6.30 ώρα και για περισσότερες λεπτομέρειες μπες στο cosmote.gr/telecom-road-show. Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στο δικό μας τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό που διαβάζω σήμερα πολύ ωραία νέα. Το Καμπάνε στο άλμπουμ του τέλος πάντων έκανε ντεμπούτο, λέει, στο Billboard Top World Album Chart καταλαμβάνοντας τη 12η θέση, ενώ ταυτόχρονα έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart φτάνοντας στην 31η θέση. Μπράβο βρε Κωνσταντίνε μας.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αργίζει.
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
2: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
4: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
8: Και πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες μέρος δεύτερο Coffee Time. Καλή σου μέρα, ελπίζω αυτή η Παρασκευή να σε βρίσκει κάπου έτσι δροσερά και όμορφα. Αν πάλι είσαι στην πόλη και δουλεύεις. Εγώ γιατί είμαι εδώ, πες μου λίγο. Σε λίγο θα σου δώσω μια διπλή πρόσκληση, ένα διπλό daily pass για να πας Elmar Pool Bar. Οπότε μένεις μαζί μου. Έχω επιτυχίες, έχω πολύ πολύ σουσού και φυσικά επικοινωνία στο Viber 6931-908-908. Τώρα φέρνω 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ξεκινώντας με λίγη έτσι άρωμα Ιταλία. Σάλτα Βίντσι και Περσί Εμπρεσί παίζει στον Ζου.

0: Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Blazer, DJ Snake, Lean On στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας 99,5. Αχ, παιδιά, και τι δεν θα έδινα τώρα να ήμουν στην πισίνα του Ελμάρ Pool Bar στον καταπράσινο χώρο του Hotel Πέρινθος. Να μου πεις την αλήθεια, βέβαια μπορώ να πάω και μετά την εκπομπή, γιατί λειτουργεί καθημερινά από τις 10 έως τις 8 το Ελμάρ Pool Bar. Λίγα λεπτάκια από τη Θεσσαλονίκη μας, με μεγάλη πισίνα για τους ενήλικες και παιδική πισίνα για τους μικρούς μας φίλους. Αποτελεί ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια. Εκεί μπορούμε να απολαύσουμε καφεδάκι, δροσερά ροφήματα, κοκτέιλ και γευστικά έτσι snacks σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό περιβάλλον. Και εγώ θα σε στείλω εκεί αμέσως τώρα με ένα διπλό daily pass και να σε κεράσω και ένα ωραίο κοκτέιλάκι, δύο κοκτέιλάκια με την παρεούλα σου. Μου στέλνεις πισίνα και ένα όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6931 908 908 και καλές βουτιές.

Τσακάτ, Paint the Town Red, στον Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου και υπάρχει ένα μέρος, παιδιά, που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Και αυτό το μέρος είναι πολύ κοντά. Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη, τεχνολογία για όλους, με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Δωρεάν είσοδο στη Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου, κοντοζυγών δηλαδή, ωραίο καστρο επί της Υψηλάντου, Ασπροβάλλητα 16 Ιουλίου Κεντρική Πλατεία και στην Καβάλα 18 Ιουλίου Πλατεία Ελευθερίας. 6,5 ώρα και για περισσότερες πληροφορίες μπες στο cosmoto.gr/telecom-roadshow. Σε άλλα νέα, θέλω να σου πω ότι το σενάριο για την επερχόμενη βιογραφική ταινία της Britney Spears πρόκειται να γράψει η Liz Merriweather. Ο σκηνοθέτης του musical Wicked, ο John Chu, έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι θα σκηνοθετήσει την ταινία και αναμένεται, δεν ξέρω πότε, δεν γράφει πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, πήρε ταυτή μου ότι θα την υποδηθεί Margot Robbie.

0: Λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
6: Πρέπει να έρθω να το δω.
5: Γιατί?
6: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
5: Εγώ να εσύ κάτσε λίγο, ήσουν.
6: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
5: Α, εννοείς ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
6: Τώρα το. Θα σε πετάξω.
7: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
6: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
5: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
6: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
5: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
7: Έλατε πραγματικά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Αρχίζει.
10: Θελεινό ήρθαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6.30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
15: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
14: νομική,
15: διοίκηση και οικονομία,
14: πληροφορική,
15: ψυχολογία,
14: αγγλική φιλολογία,
15: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
14: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
16: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
15: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
17: Πού πας?
18: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
19: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες. We play the hits,
20: Όλο σωστά. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική σου 99,5. Για χαρά στην παρέα, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Παιδιά, τον περιφερειακό σήμερα μην τον επιλέξετε. Αν αυτή την ώρα είσαι με στα μάξι και μακούς, αν είσαι στα δυτικά, στο Παπαγεωργίου ξεκινάει το γλέντι. Αλλά δεν είναι και καλύτερα από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Οπότε υπομονή οδηγεί μου αν είστε μπλεγμένοι αυτή την ώρα.

0: Millennial και τσιρίζεις με αυτό. Συμπάσχο, 50 Cent και Olivia, Candy Shop, στον Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη, που λέτε υπάρχουν κάποια σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες περί κρίσης στο γάμο του Σάκη Ρουβά και της Κάτια Ζιγούλη. Παιδιά, αν είναι πραγματικότητα αυτό, δεν θα το πιστέψω. Αλήθεια σας λέω, τον θεωρώ το Σάκη με την Κάτια από τα πιο ωραία ζευγάρια της OB's. Βέβαια, διαψεύδεται η είδηση αυτή από το περιβάλλον, ότι μάλλον περνάνε μία κρίση. Θα δούμε. Μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δελτά, που αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα κιόλας έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Κλείσε μια εξανάγκηση, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, ή μπορείς να πάρεις και ένα τηλέφωνο στο 2310-2263-18 και delta360.gr. Ένα πολύ σύντομο break κάνω και έρχομαι σε λίγο με Σακύρα και Μαδρίτη.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
13: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
14: Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω!
13: Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
18: Πάμε δυνατά και σταθερά.
17: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
0: καλοκαίρι στο

0: Italian Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
8: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
9: Καλό. Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία.
10: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
11: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
12: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα ο καφές σου.
13: Τάκι, καφέ.
14: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
13: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
14: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
16: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
17: Zoo Power.
18: Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

Εδώ είμαι φυσικά. Πού να πάω, έχει και τέλειο air condition εδώ μέσα στο στούντιο του Ζου 90,8. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Η ώρα πήγε 1:02. Ελπίζω να είσαι μαζί μου, γιατί αυτή η ώρα είναι η αγαπημένη μου. Μάντεψε, θα σας πάμε Σακύρα και Μαδρίτη με το Zoo Experience. Όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, διαμονή, εισιτήρια για το live της Σακύρα για 2 άτομα. Όταν ακούσεις όμως το τραγούδι της, 1:02 το μεσημέρι, 5:06, 7:08 το απόγευμα, αλλά και 9:10 το βράδυ. Όταν λοιπόν ακούσεις τη Σακύρα μέσα στην ώρα, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θα κάνεις. Θα στείλεις Σακύρα, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο Viber. Έχεις χρόνο όσο παίζει το τραγούδι όμως, ε. Ανώτη τώρα και Talk to You παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου. Καλησπέρα.

remix κάνεις. David Guetta remix είναι το Just The Way You Are από Milky στον Zoo 90,8. Κυρίνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ήξερες ότι με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα? Ναι, λοιπόν, μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν το TBI Bank App, απεριγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Εχθές που λέτε οι Γάλλοι πάρα πολύ εύκολα πήραν την πρόκριση στους ημιτελικούς, σήμερα έχουμε ωραίο ματσάκι. Έχει η Ισπανία Βέλγιο στις 10 και όσο πλησιάζει έτσι η ημιτελική, τόσο πιο πολύ πορώνουμε. Και γελάει ο Μπιλνάκης μαζί μου. Δεν πειράζει όμως. Καλά, δεν το συζητώ και τον τελικό έτσι. Πώς περιμένω τον Justin Bieber, τη Madonna, τους BTS και την Shakira φυσικά. Adam Port φέρνω τώρα και Καμίλα Καμπέγιο είναι το move στον Zoo.

0: Πίσω με αυτό το throwback ένδοξες εποχές. Ήμουνα παιδιά 12 χρονών όταν είχε βγει το Baby Boy. Ακόμα με θυμάμαι να το χορεύω μπροστά στον καθρέφτη μου. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα και θέλω τώρα να σημειώσεις κάτι στην ατζέντα σου. Ο Yves Saint Laurent σε προσκαλεί στο ανανεωμένο corner στο Honda Center Πολώνια Πολιτεία για να ζήσεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Αφέσου στο λαμπερό κόσμο YSL Beauty και απόλαυσε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μακιγιάς, προσωπικές συμβουλές, beauty tips σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις και απόκτησε αποκλειστικά δώρα με αγορές. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς στον ανανεωμένο corner του Yves Saint Laurent στο πολυκατάστημα Honda Center Πολώνια Πολιτεία την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Εκεί θα είμαστε με τον Μαργαρίτη και Χαγιά από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βραδάκι, όσο θα εκπέμπει live στο πολυκατάστημα Honda Center Πολώνια Πολιτεία με πάρα πολύ ωραίο YSL Beauty προϊόντα για να φεθούμε στον λαμπερό κόσμο της YSL Beauty. Φεύγω τώρα σε ένα break, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί, πώς λέει.
4: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
3: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα δεν τη φωνάζω.
4: Για Χρυσούλα τη φωνάζα μια ζωή.
3: Με λέει δεν τη λένε για Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
4: Και τι έκανε.
3: Περιμένετε να πάρω τη μάνα που λέω.
4: Την βοήθεια του κοινού.
3: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
4: Και τι την είπε μαμά.
3: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτό. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
4: Πω, ρε φίλε. Πολύ σκληρό, σαν τώρα στη φύλακα από τι άγριε μέλισσε που θύμισε.
5: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
4: Τα θέλει φάτσα του, ναι. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Μυρίζει λουκουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικηδίου σου είναι εδώ.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.

Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη την καυτή σήμερα. Καλησπέρα, παρέα μου όμορφη. Εντάξει, καλύτερα τα πράγματα στο περιφερειακό αυτή την ώρα. Δεν μπορώ να πω, αλλά η κίνηση μεταφέρθηκε λίγο στο κέντρο. Βλέπω στη Τζιμισκή κατά κόκκινα τα πράγματα, αλλά και στη Λεωφόρο Νίκης. Μήπως θα πάμε μέχρι το Mediterranean Cosmos που έχει πάρα πολύ ωραίες προσφορές, καλοκαιρινές αγαπημένα brands μέχρι τις 12 Ιουλίου να απολαύσουμε τις βραδιές Square Live με live μουσική, DJ sets, αγαπημένες γεύσεις και καλοκαιρινή διάθεση. Mediterranean Cosmos, το αγαπημένο μόλι της Θεσσαλονίκης.

Cheers for another day. Όχι σήμερα που είναι Παρασκευή, εννοείται. The Weekend, Ariana Grande για το κλείσιμο σήμερα του Coffee Time. Πολύ ωραία. Περάσαμε αυτές τις τρεις ώρες που είχαμε παρέα τις ανώτερες σχολές Delta. 360 φυσικά, που ξεπερνάει η ιστορία τους παιδιά 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Delta Θεσσαλονίκη, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Delta βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Τηλεφωνικά στο 2310 2263 18 και μπορείς να κλικάρεις τώρα delta360.gr. Είναι πανέτοιμος, έρχεται για Ζουμένια. Είναι ο Χρήστος Τοκουμακίδης, τον απολαμβάνεται μέχρι τις 4. Και ακριβώς στις 4 οι μπελάδες μας. Troublemakers με Μαργαρίτη και Χαγιά, Βασίλη Βαρσάμι, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Καλό Σαββατοκύριακο, παρέα μου. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Αρχίζει.
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
16: Hakuna Matata. Τι υπέροχος γύρος. Hakuna.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
2: Mosaic Store!
1: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
7: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
8: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
9: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
10: Καλησπέρα λατρείες, καλώς ήρθατε στη Zoomania της Παρασκευάρας 10 Ιουλίου. Σήμερα το 10ο καλό η σημερινή ημέρα. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά μέχρι και τις 4. Και σήμερα σε μια εκπομπή γεμάτη με διαγωνισμούς για να πάτε James Arthur. Επίσης, με μια ωραία κόρνα πλοίου και διακοπάρες για να κερδίσετε ακτοπλοϊκά για Αιγαίο και γενικά πολύ μουσική και θα περάσουμε πανέμορφα. Αμέσως τώρα 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος ο Bad Bunny, Nueva York.

Akon και Cardinal Official Dangerous στον Zoo 90,8 και στην Zoomania από το παρελθόν. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Εμάς μας πήρανε τηλέφωνο 6.30 ώρα το πρωί ότι το κτίριο έχει βόμβα και εν τέλει ήρθαν εδώ πέρα πυροσβεστικές αστυνομίες και τα λοιπά και δεν βρήκανε τίποτα. Και εσύ ρε φίλε που την έβαλες, μισές δουλειές έκανες ρε μαν. Έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο πιο αργά, να πάρουμε όλη τη μέρα σήμερα άδεια. Τώρα είμαστε πάλι εδώ και δεν έκανες και τίποτα, έτσι, έκανες εκεί μπλόφα. Λοιπόν, πάμε σε διαγωνισμό τώρα γιατί το Σάββατο 18 Ιουλίου το Sunny Festival 2026 υποδέχεται στο λόφο της Sunny στον James Arthur. Ζήστε μια μαγική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη συνέστημα pop, soul και rock ήχους από έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του και έχω μια διπλή πρόσκληση για κάποιον ή κάποια από εσάς. Γιούχου, κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber του Ζου, στέλνετε τώρα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής 6939 908 908 για να μπείτε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία!

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

The Second Voice, Let Me Be στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Λογικά το είδατε, θα σας το πω και εγώ, διότι συνέβη χθες. Έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών, μια τεράστια τραγουδίστρια. Και μέσα από πάρα πολλά πράγματα που ανέβηκαν στα social media με την είδηση του θανάτου της, ήταν και ένα story από την Άντζελα Δημητρίου, που ήταν η Άντζελα Δημητρίου μαζί με την Bonnie Tyler στα μπουζούκια. Και ντρέπομαι που σας το λέω, στην αρχή νόμιζα ότι είναι AI, αλλά έκανα λίγο έρευνα και κάπου στα 90s είχε έρθει στην Ελλάδα η Bonnie Tyler. Και είχε πάει, μάλλον να πάει στα μπουζούκια. Ρε παιδί μου, ποιος Βρετανός δεν έχει πάει ένα μπουζούκι όταν έχει έρθει στην Ελλάδα? Και είχε αυτή την επική συνάντηση, τρομερά cult, όμορφη στιγμή συνάντησης πραγματικά. Και λέω, ρε γαμώτο, πόσο άδικη έχει υπάρξει η ζωή. Κάποιους ανθρώπους τους πήρε τόσο νωρίς. Φανταστείτε, π.χ. να ζούσαν ακόμη ο Μάικλ Τζάκσον και ο Παντελής Παντελίδης, οι δύο συγχωρεμένοι. Και να ερχόταν ο Μάικλ Τζάκσον διακοπές στην Ελλάδα και να έβρισκε στα μπουζούκια τον Παντελή Παντελίδη και να τον σήκωνε και στη σκηνή και να τραγουδούσαν μαζί ένα δεν ταιριάζεται, σου λέω για παράδειγμα, και ο Μάικλ Τζάκσον πίσω από το τόσο αντικειμενικά στο λέω να έκανε ένα αυτά τα πολύ ωραία που έκανε. Τέλος πάντων. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, Taylor Swift, Hope Alight.

0: λίγο μετά τις 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
6: Τι ωραία.
5: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
6: Πρέπει να έρθω να το δω.
5: Γιατί?
6: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
5: Εγώ να
6: εσύ
5: κάτσε λίγο, ήσουν.
6: Ναι, αλλά είχα φίλους στο τεφάσερον.
5: Α, εννοείς ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
6: Τώρα το. Θα σε πετάξω.
7: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
6: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
5: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
6: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν
5: είναι. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
7: Έλατε, πραγματικά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
11: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Πού πας?
17: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
18: Hey! We play the hits.
19: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoo είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλά κουράγια και έξω στους δρόμους. Ξέρω υπάρχει κίνηση, αλλά θα την παλέψουμε εδώ παρέα. Και μην ξεχάσετε να μπείτε και στο Instagram του Zoo, παπάκι Zoo Radio, για να πάρετε μέρος στο μεγάλο καλοκαιρινό μας διαγωνισμό σε συνεργασία με το Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Γιατί δύο τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν σε τομπρέλας με κατανάλωση, βουτιές στα χαλαζοπράσινα νερά του Πευκοχωρίου και γεύμα για δύο άτομα στο υπέροχο εστιατόριο του Mare Nostra. Με λίγα λόγια, εσείς φέρνετε μόνο το μαλλιό και την παρέα σας. Οπότε μπείτε στο Instagram του Zoo, παπάκι Zoo Radio, βρείτε το post του giveaway και ακολουθήστε τις οδηγίες, γιατί σήμερα μάλιστα βγαίνει και ο τυχερός ή η τυχερή. Καλή επιτυχία από εμένα, Jonas Blue και Malif τώρα. Edge of Desire στον Zoo.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: αυτή Tate McRae Greedy στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ένα κορίτσι που σίγουρα ξέρει πώς να κάνει viral ένα τραγούδι. Όπως εσύ και εγώ ξέρουμε πολύ καλά ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας με τη Seajets. Καθώς αλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνει Σκιάδο σε 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο 3 ώρες και 50 λεπτά και στην Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στολοταχύπλοιο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι και με τον Zoo 90,8 επιπλέον κερδίζεις και δωρεάν εκτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Και σήμερα έπρεπε να συντονιστείς 9 και 10, 3 και 10 το μεσημέρι. Πού θα συντονιστείς, δηλαδή σε λίγο, μην εδώ, 3 και 10 έρχεται αυτό. 8 και 10 το βράδυ και μόλις ακούσεις το σήμα διακοπάρες με Zoo Radio με την κόρονα του πλοίου μαζί εκεί πέρα, στείλε το μήνυμά σου στο Viber 6931908. Διακοπές και ενώ και ονοματεπώνυμο θα στείλεις, αυτιά ανοιχτά, έτσι πρέπει να ακούσεις το σήμα. Καλή επιτυχία προκαταβολικά από μένα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. 2 νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
14: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
13: Joyride.
15: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
14: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
13: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
14: Νέα εποχή Waterland.
13: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντο Σοφού 3.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
13: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
14: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
12: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
15: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και σε περίπου 5 τραγούδια από τώρα, το περίπου μου αρέσει. Λίγο πριν τις 3 και 20, θα παίξουμε για να κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι!

0: Ντάτι, αν με κάποιο μαγικό τρόπο μας ακούς και καταλαβαίνεις ελληνικά, είμαι εδώ για να σε δω να πετυχαίνεις και μην το ξεχάσεις αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το νέο τραγούδι. Και κάπου εδώ βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3:20. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Και σε αυτό το σημείο έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Τι λες και δεν ντρέπεσαι? Τώρα, τι είναι αυτά τα οποία λες, βρε ξεδιάντροπον? Δεν ντρέπεσαι λίγο? Πού σε βρήκανε σένα, πού ξεφύτρωσα, από ποιο πλανήτη?
0: Παιδιά, δεν μπορούσα να αντισταθώ από το συγκεκριμένο, από το να το βάλω να παίξουμε, διότι έχει γίνει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες viral στο TikTok. Οπότε περιμένω τις απαντήσεις σας στο Viber για το ποιος ήταν ο κύριος που μόλις ακούσαμε. 6931-908-908, εκεί περιμένω την απάντησή σου για να κερδίσεις 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πας να παίξεις εκεί στο πιο γευστικό hat-trick με τα τρία ολοκένουργια burgers που έχουν τα Pax τώρα εμπνευσμένα από Mundial. Έτσι, Μεξικό, Καναδά και Αμερική, από τους hosting countries. Don't worry, το Candied Bacon Smashed και το Hot Honey Chicken, αυτή η μαγική αμαρτωλή super sexy τριάδα με μπεργκεράρες. Μέχρι και 29 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 31 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

99,8 και στην Ζουμένια. Ναι, πολύ σωστά μου μαντέψατε. Ήταν ο Πέτρος Κουσουλός το σημερινό Ναι, ποιος είναι. Με ανησυχεί ότι πάρα πολύ τον περάσατε για τον Στέφανο Χίο, ή μάλλον θα έπρεπε να ανησυχεί πιο πολύ τον Πέτρο Κουσουλό αυτό το πράγμα. Anyway, φίλοι Μελίνα, συγχαρητήρια. Ήσουν η τυχερή, έχει κερδίσει 20 ευρώ μέσα από τη σωστή σου απάντηση και την επιλογή σου στο Viber το, για τα Pax Burgers. Να πα και να τα χαρεί. Και τώρα για σένα που δεν κέρδισε, μη στεναχωριέσαι, διότι ο Yves Saint Laurent σε προσκαλεί στον ανανεωμένο του corner στο Honda Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Εκεί θα σε περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιά Yves Saint Laurent για να ανακαλύψετε μαζί τα εμβληματικά αρώματα που αποτελούν τη δική σου τολμηρή υπογραφή, την premium σειρά αρωμάτων Le Vestiaire de Parfum, εμπνευσμένη από τα πιο θρηλυκά κομμάτια τη γκαρδαρόμπα του Yves Saint Laurent, αλλά και τα make-up looks που θα σε συνοδεύουν σε κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, μάλιστα και ώρα 5 με 8, ζουν 90,8, θα βρίσκεται εκεί μαζί με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη που θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Honda Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty. Αβίτσι τώρα από το παρελθόν, addicted to you.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλα. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα
3: δεν τη φωνάζα. Για Χρυσούλα τη φωνάζα μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε για Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάρω τη μάνα που λέω.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πω πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τώρα στη φύλακα από τι άγριε μέλισσε που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του, ναι. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέλασε την ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Μυρίζει λουχουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικηδίου σου είναι εδώ.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία.
11: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
10: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ. Αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
15: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
16: Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood.
15: Καλό.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 παρέα με τη Zenith, η οποία ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη το έχει το AC Care Advanced που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη φυσικά όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Ενώ τώρα απολαμβάνεις Αγκρέ και Burna Boy. Die die στον Zoo.

Φωνάρα είναι αυτή η Teddy Swims, Mr. Know It All στον Zoo 90,8 και τελευταίο για τη σημερινή Zoomania Cup εδώ. Η σημερινή εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Ήρθε η ώρα να την κάνω. Χρήστος στο Κομακίδη στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Μην τους χάσετε και φυσικά εμείς δίνουμε και πάλι ραντεβού για την Δευτέρα το μεσημέρι ακριβώς στις 2. Καλό

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Καλοκαίρι στο

0: Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Μπαίνεις τσουλώντα. Βγαίνεις περπατώντας.
6: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Waterland. Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αρχίζει!
13: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
13: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
16: νιώστε ασταμάτητοι.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
18: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
17: έως 200 ευρώ μετρητά.
18: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
19: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5.

ένα. Zoo Radio 3, 2, 1.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: It's Friday.
2: Yeah.
1: Έλα. Έλα, παιδιά. Ήρθε η Παρασκευή 10 του Ιούλη. Πόσο μας μείνανε, άλλες 20 ημέρες.
3: Τόσο, νομίζω τρεις εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες, περίπου.
1: Τι καλά, ρε παιδί μου. Τι
2: δύο
1: ωραία.
2: Δύο εβδομάδες μας μείνανε.
1: Δύο ή τρεις.
2: Όχι, τρεις, συγγνώμη.
1: Καλά, εσύ μπορεί να φύγεις και νωρίτερα. Του άλλου δεν λογαριάζει κανένα εδώ μέσα. Λοιπόν. Είμαστε οι Troublemakers, δηλαδή ο Μαργαρίτης και Χαγιάς, ο Βασίλης Βαρσάμης και η Κατέρινα Καρακιτσάκη. Αντικειμενικά η καλύτερη μεσημέρι ο απογευματινή εκπομπή σε αυτή την πόλη.
3: Και μπράβο μας που το κάνουμε κιόλας.
2: Και το που λέμε. Το αναγνωρίζουμε.
1: Το αναγνωρίζουμε οι ίδιοι μας, γιατί τα καλά είναι να λέγονται. Και όχι μόνο για αυτή την πόλη, για όλες τις πόλεις της Ελλάδας, θα έλεγα εγώ. Ναι. Μπορώ να το πω. Το λέω, το πιστεύω. Τι έχουμε σήμερα?
3: Έχουμε πάρα πολύ κίνηση να πω. Στους δρόμους της πόλης γίνεται ο χαμός.
1: Εγώ πολύ καλά ήρθα.
3: Άνοιξα το χάρτη και έχω πάθει σοκ.
1: Πώς έγινε κάτι?
3: Στον περιφερειακό παντού κίνηση, στο κέντρο, στην Μίκη Θοδωράκη, στη Λεωφόρο Νίκης. Γίνεται χαμός. Το λέω από τώρα να το ξέρετε. Όσοι να ξεκινήσετε, κάντε λίγη υπομονή. Μπας και σωθείτε. Έχουμε πρόταση βραδιάς. Καλαμπούρι από το Κελεπούρι, νέα ανέργων.
2: Έχουμε αδόπανα 5 παρατέταρτο, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
1: Πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε αυτή την Παρασκευούλα και θα προετοιμαστούμε για ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ζεστό καυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τώρα με Τζανάντο στο Zoo 90,8.
4: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Ζωή 90,8, Παρασκευούλια υπέροχη, έτσι με ζεστούλα, μπόλικη. Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, να πούμε σε αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα ότι είστε εκφραστικοί, ενθουσιώδεις και αιώνιοι εξερευνητές. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στην Αμαλία μας. Χρόνια πολλά.
0: Έχουμε κάποια Αμαλία.
2: Αυτό δεν ρωτιέμαι κι εγώ.
1: Γιορτάζουν οι Αμαλίες εννοώ.
0: Έχουμε κάποια στον όμιλο γιατί λες στην Αμαλία μας. Όχι.
1: Στην Αμαλία μας.
0: Χρόνια πολλά στην Αμαλία μας.
2: Άλλες φορές που λες ένα κάρο ονόματα δεν λες χρόνια πολλά στο Γερτρούδι μας.
1: Αφού δεν ξέρω κανένα Γερτρούδι.
2: Λοιπόν, zoo.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify. Energy Dramas 88,9 στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, τι γίνεται με αυτό το τραγούδι? Κυκλοφορεί ένα πολύ ωραίο viral βίντεο στο οποίο κάνουν ένα χορευτικό με μπαλάκι του ping pong. Το έχετε δει?
1: Αχ, ναι.
0: Θα το δείτε και θα το κάνουμε από εβδομάδα.

0: Per sempre, εδώ στο Zoo 90,8. Πάμε λίγο στα μηνύματα που έχουν έρθει, παιδιά, πριν περάσουμε να δούμε τα δικά σας. Λοιπόν, η φίλη μας η Πολίνα, Πολυνάκη, μας γράφει: είμαστε ήδη στο περιφερειακό ύψος Ευόσμου και γίνεται χαμός. Πάμε σήμειο των. Επίσης, ειδοποίηση 112 για φωτιά στα Διαβατά. Καλά θα πάει αυτό. Νομίζω η φωτιά σβήστηκε, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι διάβασα. Τώρα, παιδιά, όσοι είστε κολλημένοι, είπαμε: υπομονή. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο πολύ. Πάμε ξαναφωνητικό.
1: Ναι.
0: Πάμε και ξαναφωνητικό.
2: Γεια σας, παιδιά! Είμαι με τον Θωμάκο εδώ και θέλω να ζητήσει ένα τραγούδι να του βάλετε να ακούσει. Ποιο θέλεις, Θωμά?
3: Παπαθέ, παπαθέ.
2: Πιο δυνατά?
3: Παπαθέ, παπαθέ.
2: Το άπατσε.
1: Το άπατσε.
0: Το άπατσε, ναι. Απαθέ, απαθέ.
1: Απαθέ.
0: Το Θωμά γιατί δεν μας τον έφερε και ήρθε μόνο η φιτομουτσουνάρα της εδώ πέρα λίγο να το ζουπίξουμε, να τον δούμε, να τον χαρούμε.
1: Έλα μου, ντε, δεν θυμάμαι γιατί.
0: Αχ, γεια σου, Θωμά. Γεια σου, ματούλα ντάντου.
4: Μπορεί να πηγαίνει για κοκτέιλ στα Βρασνά.
1: Α, ναι, δεν θα βγαίναμε, σωστά.
0: Θα βγαίνατε μετά, σωστά, για πίτσα.
4: Λοιπόν, πολλή κίνηση, όπως είπαμε, στον περιφερειακό που ξεκινάει πίσω από τα Νταμάρια και στο ακουμποδρόμι εκεί στα νοσοκομεία που θα φτάσει μέχρι περίπου την έξοδο για λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Και φυσικά προς τα δυτικά έχουμε κίνηση στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Έχουμε αναφορά για ατύχημα και εκεί. Στη Μίκη Θεοδωράκη έχουμε πάρα πολύ κίνηση και στον Εύωσμο και στη Μοναστηρίου επίσης και στην Καρατάσου. Ανατολικά θα βρείτε καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο.
1: Λοιπόν, και πάμε στη σημερινή μας μελέτη, όπου το 88% των ανθρώπων λέει: κάτσε μπροστά, μωρέ, δεν πειράζει, στο αυτοκίνητο. Αλλά μέσα του έχει ήδη διεκδικήσει τη θέση. Σου λέει: κάθισε, αλλά από μέσα του θέλει να κάτσει αυτός. Το 76% όταν κάποιος άλλος κάτσει μπροστά σκέφτεται: α, το πρόλαβε, μωρέ, δεν πειράζει. Και το 93% έχει κάνει πως δεν τον ενδιαφέρει η θέση, ενώ τον ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ.
0: Άρα όλοι θέλουν να κάτσουν μπροστά, με λίγα λόγια.
1: Ναι, εντάξει, εσείς όταν δεν οδηγείτε, δεν θέλετε να καθίσετε μπροστά?
4: Εξαρτάται, πού θα πάμε.
1: Τι εννοείς?
4: Άμα είναι κανένα ταξίδι, κάθομαι πίσω την αράζω, την πέφτω.
1: Ναι, όχι, εγώ
0: θέλω μπροστά, παιδιά, γιατί ζαλίζομαι. Δεν μπορώ. Ιδίως άμα οδηγάει κανένα άλλο και δεν οδηγάει και καλά, και γενικότερα δεν οδηγάει κανένα καλά από του φίλου μου, θέλω να κάτσω μπροστά. Accent, my passion τώρα στο Zoo.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: ούτε. Ούτε του παπά, ούτε του παπά. Ούτε στου παπά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. 30 λεπτά και πάμε λίγο στην πρώτα, στην Παρασκευιάτικη τώρα.
1: Θέλετε ένα έτσι θεατράκι να σας πάω? Παιδική παράσταση Αλαντίν. Αλαντίν. Και κοντά στην Κατερίνα κιόλας. Είναι και στο Αμφιθέατρο Σταυρού.
0: Ποια σπροβάλτα, μωρέ.
1: Θεσσαλονίκη, λέω.
2: Ναι, όχι, νόμιζα ήταν σπροβάλτα γιατί είχα δει κάτι αφίσες.
0: Είναι μπορεί να κάνει με τα περιοδεία.
1: Στο Σταυρό είναι.
0: Ποιο?
1: Το θέατρο.
0: Α, για το Σταυρό μιλάμε.
1: Ναι.
0: Α, νόμιζα εδώ κάπου λέει.
1: Εντάξει, δίπλα είναι. Τι είναι ο Σταυρός?
0: Εντάξει, παιδιά, ναι, όποιος πάει για μπάνιο πάει να δει και τον Αλαντίν. Why not.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάριο που το δίνουμε στον memaco.gr.
3: Κατουράτσο στο ντουζ.
4: Ω, ευχαριστούμε. Μόλις ακούω τσρτ.
1: Τι ερώτηση είναι αυτή εντωμεταξύ, φίλε? Τι ρωτάνε?
2: Άντε πες εσύ.
0: Εσύ κατουράς, Κατερίνα, στο ντουζ.
2: Τώρα να τα πούμε στον άλλο αυτά.
1: Καταλάβαμε, δεν πειράζει.
0: Καταλάβαμε.
1: Το θέμα είναι να βρούμε ποιος δεν κατουράει, όχι ποιος κατουράει.
0: Παιδιά, πραγματικά, φυσικά. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ρίχνεις και λίγο χλωρίνη μετά, ρε παιδί μου. Και φεύγουμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break, ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Μη φύγει κανείς.
5: Λίγο μετά τις 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
2: Τι ωραία.
9: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
2: Πρέπει να έρθω να το δω.
9: Γιατί?
2: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
9: Εγώ να σου πω. Εσύ κάτσε λίγο, ήσουν.
2: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
9: Α, έχει εννοήσει ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
2: Τώρα το είσαι. Θα σε πετάξω.
10: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
2: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς? Είναι απλά νούμερα.
9: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
2: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
9: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
10: Έλατε πραγματικά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
7: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής. Mosaic Stores.
16: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: είμαστε Μπροκολόκο και έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Για εδώ, Πανάγια, να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα. Ποια?
2: Η παπ.
0: Η
2: παπ.
0: Παπ.
1: Α, πολύ εύκολο.
0: Πάρα πολύ εύκολο. 2-3-10-2-32-9-08. Για τηλεφωνήστε και πείτε μας τη λέξη. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Πρέπει να τα βάλετε σωστά εσείς, έτσι. Και ένα υπέροχο γεύμα θα γίνει δικό σας. Η παπ. Η παπ. Η παπ. Τηλεφωνείτε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι. Ποιο τραγούδι λέω. Ποια λέξη είναι αυτή που ψάχνουμε. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Τα βάζετε σωστά, έτσι. Η παπ. Πολύ λίγα γράμματα, πολύ εύκολη λέξη. Ναι. Πολύ ωραία λέξη. Θα ήθελα να είμαι κάτι τέτοιο σήμερα και να είμαι εκεί μέσα και να καταλαβες. Τι σκέφτηκες εσύ?
1: Το, την άλλη έννοια.
2: Ποια άλλη
0: έννοια? Μία είναι η έννοια.
2: Α, όχι, κατά.
0: Ποια είπε?
2: Αυτοί που έχουν οι κάγκουρες.
0: Ναι. Α, όχι ρε. 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι η λέξη, παιδιά, που ψάχνουμε? Η παπ. Δηλαδή ξεκινάει με πι, έτσι. Εμείς τα έχουμε βάλει ανάποδα τα γράμματα, Κατερίνα. Γεια ναι. σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Θοδωρής είμαι.
0: Θοδωρής.
3: Ναι.
0: Θοδωρή, ποια λέξη ψάχνουμε, φίλε?
3: Το παπί.
0: Το παπί.
2: Ναι.
0: Σαν πά στην Καλαμάτα. Δεν λέει με παπί. Και χθες με το καλό, ε. Φέρε μου, εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει, μπερδεύτηκα άνθρωπος.
2: Το, πώς λέγεται, μωρέ, το παπάκι πάει στην
1: κόπη.
0: Το παπάκι. Θοδωρή, πού είσαι?
3: Μπότσαρη, είμαι Γνατία.
0: Ωραία, λοιπόν, φίλε Θοδωρή, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου.
3: Τέλεια, είσαι σούπερ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, είπε. Είπε ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε που ακούζω 90,8. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε. Έλα λίγο. I like girls.

0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας, διότι θέλω να σας πω ότι ο Yves Saint Laurent σε προσκαλεί στο ανανεωμένο του Corner στο Hotel Center Απολλώνια Πολιτεία για να ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Αφέσου λοιπόν στο λαμπερό κόσμο YSL Beauty και απόλαυσε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, προσωπικές συμβουλές beauty tips σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις και απόκτησε αποκλειστικά δώρα με αγορές. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφτείς το ανανεωμένο Corner του Yves Saint Laurent στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία. Αυτή τη Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 5 μέχρι τις 8 θα βρισκόμαστε εκεί, ο Ζου 90,8 και εγώ μαζί με την Ειρήνη Κακούρη θα είμαστε στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty και για να περάσουμε υπέροχα.
1: Τα μάθατε τι έγινε το πρωί?
2: Τι?
0: Ρε εσύ κάτι πήρε τα αυτή μου, ισχύει?
1: Ισχύει. Πήραν τηλέφωνο για βόμβα, κάνανε φάρσα.
2: Τι λες, ρε?
1: Αλήθεια, εδώ τα πρωινά πάθανε σοκ το πρωί, 7.30 ώρα. Βγαίναν έξω, αστυνομίες, αντιδημοκρατικές, ναι. Ευτυχώς ήταν η φάρσα προφανώς. Αλλά...
0: μάθαμε ποιος ήταν κανένα.
1: Δεν μάθαμε, όχι. Ελπίζω να μάθουμε κάποια στιγμή.
0: Καλά θα είναι να μάθουμε. Ναι. Είναι σίγουρο ότι είναι κάποιο από εδώ μέσα.
1: Πήραν στου διπλάνου, πήραν, εκεί ξέρει το.
0: Από εκεί πήρανε. Από εκεί δεν είναι φάρσα, από εκεί να το περιμένουμε κάποια στιγμή.
1: Μ' άρεσε. Σα έχω πει για μια κοπέλα που έχω που ξέρει από γραφική ύλη. Είναι πάντα στην πένα.
2: Τέλειο.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Έχουμε άλλε δύο ώρε, έτσι. Εδώ στο Zoo 90,8.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια?

0: ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα.
1: Φωτογράφηση.
0: Γιατί?
1: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
0: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
8: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
9: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολύ μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
15: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
16: Τάκι, καφέ.
17: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
17: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
18: Beat the bomb. The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο, εδώ είμαστε παιδιά, δεύτερη ώρα. Troublemakers, η ώρα είναι ακριβώς 5, μέχρι και τις 7 θα μείνουμε παρέα και σήμερα Παρασκευούλα υπέροχη, με τη δεύτερη ώρα να έχει διάφορα.
2: Νέα των ανέργων, ας πούμε.
1: Άκου τώρα.
3: Και διαγωνισμό κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό μείνετε εδώ, δεν πάτε πουθενά. Αναβάζετε και την ένταση. Ανεβάζετε και την ένταση. Διότι έρχεται The Second Voice. Είναι το Let Me Be και παίζει στο

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κύρα Ντε Φελεσίτο εδώ στο Ζου 90,8. Και τώρα θέλω να σας πω, αφού έπαιξε και Σακύρα, ότι το Ζου Experience συνεχίζεται. Αυτή τη φορά σας πάει Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνας Superstar Σακύρα στις 19 του Σεπτέμβρη. Φυσικά, ο Ζου κανονίζει αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το live για δύο άτομα. Εσείς αυτό πρέπει να κάνετε είναι να συντονίζετε καθημερινά από τις 1 με 2 το μεσημέρι, στις 5 με 6 και 7 με 8 το απόγευμα, αλλά και 9 με 10 το βράδυ. Όπως έπαιξε τώρα δηλαδή, έτσι. Όταν ακούσετε τραγούδι της Σακύρα στον αέρα, στείλετε αμέσως στο Viber τη λέξη
1: Σακύρα
0: 6931-908-908 με το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση, έτσι. Αυτό ισχύει και για το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Έτσι, και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, δηλαδή αύριο μεθαύριο, παίζει κανονικά διαγωνισμός, οπότε να έχετε το νου σας.
1: Ναι, επίσης ισχύει, οι συμμετοχές ισχύουν μέχρι να τελειώσει το τραγούδι της Σακύρα. Μετά
0: αυτό
1: είναι άκυρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όσοι στέλνετε τώρα, δυστυχώς είναι άκυρες οι συμμετοχές σας.
0: Τέλεια.
1: Έχεις να πεις κάτι.
2: Έχουμε πολλή κίνηση, συνεχίζει το πρόβλημα στον περιφερειακό, έχει αυξηθεί από την εσωτερική περιφερειακή βγαίνοντας προς τα νοσοκομεία και πίσω από τα Νταμάρια, όπως έρχεστε εκεί στα δυτικά. Φυσικά στη Μίκη Θεοδωράκη θα βρείτε πολλή κίνηση παντού. Έχουμε επίσης πολλή κίνηση στον περιφερειακό από ανατολικά προς δυτικά, που ξεκινάει περίπου από την Πηλαία και φτάνει μέχρι και τον Άγιο Παύλο. Στο κέντρο σφίξιμο βλέπουμε εκεί Καρατάσου Παλαιού Σταθμού 26 Οκτωβρίου και Πολυτεχνείου προς την Τζιμισκή, από την Τζιμισκή μάλλον, και στη Λεωφόρο Νίκης.
1: Πάμε να δούμε τώρα 6 συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί με τα τζιν παντελόνια. Mm. Δεν επιλέγετε τη σωστή γραμμή για το σωματότυπό σας. Skinny, slim, straight, relaxed και loose δεν ταιριάζουν σε όλους. Η σωστή εφαρμογή κολακεύει το σώμα και κάνει μεγάλη διαφορά στην εμφάνιση. Βάζεις τα μπατζάκια μέσα στις μπότες ή στα μποτάκια. Αυτό ταιριάζει μόνο στα πολύ στενά skinny jeans. Δεν πλένεις το καινούριο τζιν πριν το φορέσεις. Το πρώτο πλήσιμο βοηθά στην υγιεινή και μειώνει την πιθανότητα να ξεβάψει σε άλλα ρούχα ή στο δέρμα. Το πλένεις πολύ συχνά ή με λάθος τρόπο. Τα συχνά πλησίματα και οι υψηλές θερμοκρασίες ξεθοριάζουν τα τζιν. Προτείνεται πλήσιμο από την ανάποδη στους 20 με 30 βαθμούς Κελσίου με χαμηλές τροφές. Το σιδερώνεις επίσης. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να αλλοιώσει την υφή του υφάσματος και δεν το αποθηκεύει σωστά. Το συνεχές δίπλωμα δημιουργεί τσακίσεις και φθορά. Η αποθήκευση σε κρεμάστρα βοηθά το ύφασμα να διατηρεί το σχήμα και την όψη του.
0: Βέβαια. Και όταν θες να το στεγνώσεις, το απλώνεις έξω στο μπαλκόνι, ίσια, καταλαβες.
1: Ίσια, ναι.
0: Δεν το τσακίζεις αυτό το.
1: Μάλιστα. Ο ειδικός.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε, παιδιά. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία έρχεται τώρα στο Ζου 90,8.

0: υπέροχο τραγούδι. Έχουμε κουτσομπολιά, ωραία, φρέσκα.
1: Δεν καταλαβαίνετε τι κουτσομπολάρι σας έχω.
0: Δώστα.
1: Θα ξεκινήσω με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος ανέβασε ένα βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου.
2: Α.
1: Όμως,
0: άκου.
1: Τι έκανε η Ρία Ελληνίδου στο βίντεο?
0: Τι?
1: Έραβε ένα μαγιό. Και λέει, τι άλλες χάρες έχεις? Ποιος τη χάρη μου, είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
2: Μάλιστα. Το έραβε, δηλαδή τη σκίστηκε και το έραβε, ή.
0: Δεν νομίζω να έκανε να κάνει συλλογή από μαγιό.
2: Α, οκ. Okay.
0: Υπάρχουν πολλές συλλογές. Υπάρχουν και τα φιστούνι τα μαγιό που είναι πολύ διάσημα.
2: Α, ναι, σωστά.
1: Η Ναταλία Γερμανού κάνει προπόνηση στο γυμναστήριο. Τέλος η δουλειά. Ωραία για προπόνηση, έγραψε μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής εκπομπής.
0: Παιδιά, η Ναταλία, ό,τι και να κάνει, είναι υπέροχη. Την αγαπάμε. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Πάρα πολύ να τα λέμε και αυτά. Και με ακολουθάει και στα social, να το πω και αυτό.
2: Α, γι' αυτό.
0: Αλλά το έχει παρακάνει λίγο με τα φίλτρα.
2: Βασικά, ναι. Πλέον
0: λίγο
2: δεν
0: το έχει
2: φαίνει.
0: Παρακάνει. Κάποιος πρέπει να τη μιλήσει.
1: Με τερματισμένο το pop με λιωτάκι. Πόσο έχει φτάσει?
0: Είναι όχι. Έχει βάζει πολύ AI. Πάρα πολύ.
2: Παιδιά, όχι και pop με λιωτάκι και κοκλώνης, είπαμε.
0: Εντάξει, δεν λέω ότι αλλάζει το τοπίο.
2: Ναι.
0: Όταν κάνει κοκλώνης.
1: Η Ελένη Φουρέιρα κάνει ένα διάλειμμα, πώς το λένε, ανάμεσα στην περιοδεία και λέει, κάπως έτσι μοιάζει το εκτός υπηρεσίας. Είναι με μπικίνι και μαγιό δίπλα σε πισίνες κτλ.
0: Καλά κάνει το κορίτσι. Τι ωραία συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Παιδιά, η πριγκίπισσα ημάν της Ιορδανίας και ο Έλληνας σύζυγός της, Τζαμίλ Αλεξάνδερ Θερμιώτης.
0: Τζαμίλ Αλεξάνδερ, Έλληνας.
1: Έλληνας. Τζαμίλ Αλεξάνδερ Θερμιώτης. Περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.
0: Έλα, με το καλό. Άρεση. Με το καλό, Τζαμίλ.
1: Η Βασίλισσα Ράνια έκανε την ανακοίνωση.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και έχουμε κάτι πολύ ευχάριστο. Έξω πάμε πολύ καλά. Ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός, με το άλμπουμ Καμπάνες. Είναι το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπαίνει στα charts του Billboard.
0: Τι λες ρε, σε ποια θέση?
1: Στη θέση 12.
0: Μπράβο.
2: Τι λέτε ρε παιδιά, απίστευτο.
3: Πες μου το ναι.
0: Μπράβο στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εντάξει, είναι και πολύ ωραίο τραγούδι και θυμίζει Ελλάδα. Νομίζω και αυτό και στο εξωτερικό ίσως να
1: τόσο. Όλο πολύ. Το άλμπουμ είναι νησιώτικο.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν πάμε να συνεχίσουμε. Εντάξει, δεν νιώθω τώρα μετά από Άλκης δεν πρωτοψάλτη που ακούγαμε εδώ πέρα. Βοσκόπουλο. Εντάξει, όλα καλά.

0: Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι.
1: Ναι, ήρθε η ώρα για κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής.
0: Έτοιμος.
2: Βεβαίως.
0: Για πάμε.
2: Άσε με να σου μιλήσω. Να σου δείξω τι μπορεί να κάνει αγάπη. Θέλω να σε δω να κουνιέσαι. Ξέρω πως μπορείς να το νιώσεις κι εσύ. Άσε με να σου μιλήσω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτή ήταν η κακοποίηση σημερινή. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε και μας λέτε ποιο τραγούδι, βασικά τον τίτλο του τραγουδιού, έτσι. Για να κερδίσετε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. 2-3-10-2-32-9-0-8. 2-3-10-2-32-9-0-8. Έλα παιδιά, και έχουμε τη γυαλάρα την ωραία, την καλοκαιρινή, τη στυλάτη, για να φύγετε για διακοπές με καινούριο γυαλί. 2-3-10-2-32-9-0-8. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Μαρία.
0: Γεια σου ρε Μαρία, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Τώρα είμαι στη Χαλκιδική, αλλά γενικά από Βέρεια είμαι.
0: Χαλκιδική διακοπές.
3: Ναι, μια βδομαδούλα.
0: Τι ωραία, πού πήγατε, σε ποια περιοχή?
3: Νικήτη είμαστε, ωραία, δεύτερο πόδι.
0: Ωραία η Νικήτη, πολύ ωραία η Νικήτη.
3: Ναι.
0: Και το δεύτερο πόδι και ωραίες παραλίες. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, εύχομαι. Και τώρα που είστε διακοπές, λέμε να σου χαρίσουμε και ένα ωραίο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Τι λες?
3: Μακάρι.
0: Για δώσ' το.
3: Είναι το Talk to You.
0: Μπράβο! Μπράβο, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου από τα οπτικά Ζωγράφος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κλικιά μου.
1: Όρθι!
0: Που ακούς Ζου 90,8, μένεις στο ακουστικό για λίγο ακόμη, έτσι θα συνεχίσεις τις βουτιές σου. Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία σου, εμείς πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
5: Crew in the morning. Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
6: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
5: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ λέω και για Χρυσούλα.
6: Εγώ για γιαγιά Χρυσούλα τη φώναζα μια ζωή.
5: Με λέει δεν τη λένε γιαγιά Χρυσούλα. Όπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
6: Και τι έκανες?
5: Περιμένετε να πάω τη μάνα μου τηλέφωνο.
6: Την βοήθεια του κοινού.
5: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
6: Και τι την είπε μαμά.
5: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα? Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
6: Πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τον αστιφύλακα από τις άγριες μέλισσες που θύμισε.
1: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
6: Τα θέλει φάτσα του, ναι. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα μας.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning everybody. Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ.
11: με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
13: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
12: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
13: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
14: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
12: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
15: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου.
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής.
16: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
17: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
17: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα για γκρινιά. Σήμερα θέλω λίγο να γκρινιάξω για τα beach bar, για τα μαγαζιά, έτσι που έχουν εξαπλώσει τέλος πάντων και παίζουν πάρα πολύ δυνατά μουσική. Και δεν μιλάω για τη μουσική που παίζει πάνω στο bar. Ναι. Αν θες να ακούσει μουσική, θα πας πάνω να πιεις τα ποτά σου, τα κοκτέιλ σου και να ακούσει μουσική. Μιλάω για τη μουσική που την έχουν τσίτα, τέρμα, μπόμπα στην ξαπλώστρα. Πας στην ξαπλώστρα λίγο να χαλαρώσει σαν άνθρωπο, να κάνει τη βουτιά σου, να ηρεμήσει, να ξεχαστεί, να αδειάσει. Δεν πας για να ακούς τέρμα.
1: Χαουζιές, τι.
0: Να τα πούμε. Δηλαδή, θα τα ακούσουμε και αυτό όταν τα πούμε, αλλά να τα ακούσει όταν θες, ρε παιδί μου. Όταν έχεις χαλαρώσει, όταν έχεις κοιμηθεί, όταν έχεις φάει, πας πάρω μετά, πήγες την πυράκλα σου, να χορέψεις. Κάτω, για ποιο λόγο να έχουν οι μουσικοί, ρε παιδί μου.
2: Έλαντε. Κατέρινα, πήγαινε, φέρε τα χάπια του γρήγορα.
1: Παιδιά, δεν έχω πετύχει τέτοιο beach bar, είναι η αλήθεια. Αλλά έχω δεν πηγαίνω και για μπάνιο.
0: Ναι, ίσως γι' αυτό. Έχω πει χαμηλώστε το.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Έχω πει χαμηλώστε το, παιδιά. Λέω χαμηλώστε το, άμα θέλετε πάνω, ναι.
2: Και τι σου είπαν, θείο πέρασε έξω.
0: Όχι, μου είπαν τι είναι αυτό που λέει. Μαγαζί μας είναι ότι θέλουμε να κάνουμε.
1: Και τελικά με πέταξαν έξω.
0: Δεν ξαναπήγα εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Hit My Heart έρχεται και παίζει τώρα στο Zoo 90,8.

0: υπέροχο Take Me There, Daddy, Zoo 90,8. Κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την δεύτερη μας ώρα.
1: Έτσι ακριβώς, θα σας πω λίγο για τη Zenith, η οποία ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά έτσι εδώ στους κατοίκους της Θεσσαλονίκη, της πόλη μας. Έχει τις υπηρεσίες Home Services και πιο συγκεκριμένα τις υπηρεσίες Air Conditioning Care. Και τι κάνουν αυτές οι υπηρεσίες, θα μου πείτε. Προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματισμού. Για παράδειγμα, με την AC Care Basic έχουμε τήσια συντήρηση που συμβάλλει, εννοείται, η τήσια συντήρηση στο στη λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού και βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και φυσικά μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση. Και φυσικά έχουμε και το AC Care Advanced, το οποίο έχει μεγαλύτερη κάλυψη, έχει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών που προσφέρουν επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Κατέρινα, όποτε τη χρειαζόμαστε, έτσι. Mm-hmm. Μπορούμε να απολαύσουμε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα, αφού είναι Παρασκευούλα, στα τρία τυχερά ζώδια του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, είναι ο Κριός, ευνοείται σε νέες ευκαιρίες και ευχάριστες εξελίξεις. Είναι οι Ιχθύες, ένα όμορφο μήνυμα ή μια ευχάριστη συνάντηση αλλάζει τη διάθεσή τους. Και είναι και οι Δίδυμοι, τύχη στις επαφές, στις εξόδους και στις νέες γνωριμίες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Τελευταίο 60 λεπτό εδώ στο Zoo 90,8.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: πρόβλημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Αρχίζει!
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα.
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
16: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντώνη,
17: ναι.
18: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
20: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά λίγο.
2: Έλα,
1: τρίτωσε το κακό. Τρίτη και τελευταία ώρα εδώ είμαστε. Troublemakers μέχρι και τις 7 παρέα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα?
2: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι τραγούδι θα παίξουμε. Λέει να βάλουμε κανένα μπίγαλ που ακούγατε πριν.
1: Ρε, εσύ, τι ωραία να κλείσουμε με μπίγαλ σήμερα το Αιγαίου τα μπλουζ. Έχεις χρόνο?
2: Εγώ.
1: Είσαι λίγο δύσκολα σήμερα.
2: Σήμερα είμαι όχι για μπλουζ δύσκολα.
1: Το κατάλαβα. Άστο, δεν πειράζει από εβδομάδα.
3: Ναι. Το βάλουμε και νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για συνέπειλεα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα. Μένετε εδώ μαζί μας μέχρι και τις 7 στο Zoo 90,8 Troublemakers.

0: υπέροχη επιστροφή στο παρελθόν. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, σωστά?
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Τι έχουμε, ταυτότητα?
2: Όχι, σας έχω φέρει άχρηστες πληροφορίες, παιδιά. Το όνομα Google προέκυψε από ένα ορθογραφικό λάθος. Το ξέρετε αυτό? Οι ιδρυτές ήθελαν να γράψουν Google, έναν αριθμό με το 1 και 100 μηδενικά. Αυτό σημαίνει Google. Google. Αλλά τελικά κατοχύρωσαν το Google. Απίστευτο. Καταλάβατε.
1: Οι Κύπροι έτσι το λένε κιόλας. Google.
2: Google. Το λένε σωστά. Η τσίχλα, παιδιά, απαγορευόταν για χρόνια στη Σιγκαπούρη. Από το 1992 υπήρχαν πολύ αυστηροί περιορισμοί, κυρίως επειδή πολλοί πετούσαν τσίχλες σε δρόμους, ασανσέρ και δημόσιους χώρους. Και επίσης, η φράση «καλό μήνα» έχει πολύ παλιές ρίζες. Πριν από τα ημερολόγια, όπως τα ξέρουμε, η αλλαγή του μήνα ήταν σημαντικό γεγονός και πολλοί πολιτισμοί τη συνόδευαν με ευχές για καλή τύχη και ευημερία.
0: Τι ωραία, αρέσει.
2: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, Κατερίνα. Πάμε σε Lady Gaga και Bruno Mars τώρα. Είναι το Die With A Smile και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους, αν χαλάρωσαν τα πράγματα.
1: Όχι ιδιαίτερα. Έχουμε πάλι προβλήματα στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία, μέχρι περίπου και την Τριαδρία θα βρείτε καθυστερήσεις. Και στην άνοδο του Αγίου Παύλου από, δυτικά προς, από ανατολικά προς δυτικά. Έχουμε ένα κόλλημα βγαίνοντας από τον περιφερειακό προς Μουδανιών. Έχει γίνει ένα ατύχημα περίπου στο ύψος του Κόσμος. Οπότε προς Χαλκιδική θα βρείτε και εκεί καθυστέρηση. Στην Καρδία έχουμε καθυστερήσεις. Στο κέντρο επίσης η Τάσου έχει μεγάλες καθυστερήσεις, Λεωφόρος Νίκης και η Τσιμισκή. Η Εγνατία επίσης και στα δύο ρεύματα. Η Μίκη Θεοδωράκη επίσης προβλήματα. Γενικά σήμερα η Παρασκευή είναι για τα ανάθεμα.
2: Πάμε τώρα σε μια υπόθεση πλαστοπροσωπείας που έγινε viral. Όταν αποκαλύφθηκε ότι ένας νεαρός άντρας κατάφερε να εξαπατήσει δεκάδες ανθρώπους προσποιούμενος ότι ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν. Το πιο παράξενο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο απατεώνας φέρεται να το έκανε με σκοπό να συνάψει ερωτικές σχέσεις. Και σύμφωνα με τις έρευνες, τουλάχιστον 48 άτομα συμφώνησαν να συναντηθούν με τον υποτιθέμενο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Νομίζω από τα καλύτερα που έχω ακούσει με τέτοια φάση είναι με τον άλλον που έβαζε φωτογραφίες του Brand Pitt και έλεγε ότι είναι ο Brand Pitt και ζητούσε δανεικά και άλλοι του είχε στείλει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ, ρε φίλε.
2: Παιδιά, αυτό έχει συμβεί και σε μια γνωστή μου η οποία δουλεύει σε μια διάσημη. Όχι σε γνωστή μου, σε πελάτησα γνωστή μου, η οποία δουλεύει σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ και πήγαινε μια κυρία και έπαιρνε συνέχεια 50 ευρώ σε PaySafe, πώς λέγονται, κάρτες. Ναι. Και λέει, μου τα ζητάει ο Elon Musk, λέει, θα μου πάρει αυτοκίνητο. και να προσπαθούν να τις εξηγήσουν ότι δεν γίνεται να σας στέλνει ο Elon Musk. Και λέει, όχι, το ξέρω, είναι ο Elon Musk.
0: Έλα, ο Brand Pitt, με στείλε, 50 ευρώ δεν έχω να πάω. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Είναι

0: Μπαν!
1: Πάμε σε παιχνίδι.
2: Ήρθε η ώρα να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο να πάτε να δείτε θερινό κινηματογράφο στο Συνέπειλεα, συγκεκριμένα που είναι ο ιδανικός προορισμός για φέτος το καλοκαίρι. Αμφιθεατρική διάταξη, τι να λέμε, τραπεζάκια, άνετες καρέκλες, σκηνοθέτη, πάρκινγκ, έχει τα πάντα και συμφέρει εννοείται. Αρκεί να βρείτε, παιδιά, το τραγούδι που έχουμε βάλει σε διπλάσια ταχύτητα.
1: Για ακούστε προσεκτικά. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε και μας λέτε κατευθείαν τον τίτλο του τραγουδιού για να κάνετε δικά σας διπλά εισιτηριάκια, να τα αρπάξετε και να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς. Πάμε να τα ακούσουμε άλλη μια φορά. Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας.
3: Ναι.
1: Και πείτε μου το όνομά σας.
3: Μισό, δεν σας άκουσα, ξαναπείτε μου.
1: Το όνομά σας.
3: Αθηνά.
1: Γεια σου, Αθηνά, από πού μας ακούσα, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Γεια σας, είμαι στο αυτοκίνητο με το αγόρι μου.
1: Και πού πάτε?
3: Ναι.
1: Πού πάτε?
3: Πάμε να πάρουμε τον υπολογιστή που χάλασε.
1: Τον είχατε για φτιάξιμο?
3: Ναι, ναι.
1: Δεν θα πάτε για κανένα φαΐ μετά, για κανένα ποτό, έτσι κάπου ρομαντικά?
3: Όχι, δυστυχώς. Πάμε να κάνουμε.
1: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, δώσε λίγο τώρα το τραγούδι για να σας στείλουμε εμείς κάπου ωραία ρομαντικά κάτω από τα αστέρια και να απολαύσετε μια πολύ όμορφη ταινία.
3: Μπορώ να το ακούσω άλλη μία?
1: Βεβαίως. Μισό λεπτό. Για πες. Έλα.
3: Δεν μου έρχεται ο τίτλος, συγγνώμη.
1: Έλα ρε εσύ. Τώρα και θέλαμε να σας στείλουμε κάπου ρομαντικά.
3: Δεν πειράζει.
1: Κάποια άλλη φορά τα φιλιά μας θα τα πούμε. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Τίποτα δεν ακούει. Οπότε παιδιά, άλλη μία. Γεια σας.
4: Δεν ψήνονται.
1: Οπότε πάμε σε ένα break, παιδιά. Μην παίρνετε στο Viber, παιδιά. Στο τηλέφωνο πρέπει να πάρετε break και επιστρέφουμε.
5: Λίγο μετά τις 6:30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
11: Τι ωραία.
10: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
11: Πρέπει να έρθω να το δω.
10: Γιατί?
11: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
10: Εγώ να
11: σου
10: κάτσε λίγο, ήσουν.
11: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
10: Α, εννοείς ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
11: Δεν είσαι. Θα σε πετάξω.
12: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
11: Εντάξει ρε, τι είναι για αυτούς, είναι απλά νούμερα.
10: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
11: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε, για αυτόν που τα έδωσε λέω ότι δεν είναι.
10: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
12: Έλατε πραγματικά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Good morning everybody.
8: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
0: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
19: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
21: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
20: νομική,
21: διοίκηση και οικονομία,
20: πληροφορική,
21: ψυχολογία,
20: αγγλική φιλολογία,
21: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
20: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
22: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
21: Πληροφορίες λέοντος σοφού 3.
23: Καλοκαίρι στο Μετρό.

0: έναν κόσμο. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στην Δανάη Μπάργα, η οποία απέδειξε για άλλη μια φορά πως απολαμβάνει τις μικρές χαρές της καθημερινότητας.
1: Για παράδειγμα,
0: αυτή τη φορά λοιπόν φόρεσε το πιο πλατή της χαμόγελο. Βγήκε στον κήπο της και μάζεψε φρεσκοκομμένες ντομάτες, πιπεριές κόκκινες και μελιτζάνες. Αυτά είναι τα βασικά υλικά για μια σπιτική συνταγή γεμάτη αρώματα και γεύση. Μέσα λοιπόν από ένα βίντεο.
2: Όχι, τίποτα.
0: Λοιπόν, παιδιά, όταν θα έχω τέτοια θέματα σοβαρά, θέλω να είστε και σοβαροί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αφού λοιπόν μάζεψε τις ντομάτες, τις κόκκινες πιπεριές και τις μελιτζάνες από τον κήπο της, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok. Παιδιά.
2: Ναι.
0: Δεν γίνει να γελάμε με όλα. Μέσα από ένα.
2: Όπα.
0: Από ένα TikTok που δημοσίευσε, ηθοποιός και παρουσιάστρια έδειξε τα βήματα, αλλά και βήμα-βήμα πως ετοιμάζει μια εύκολη, ελαφριά και γλυκιά κόκκινη σάλτσα για μακαρόνια. Αξιοποιώντας τα λαχανικά που καλλιέργησε η ίδια η Δανάη. Απλή, γρήγορη, κόκκινη σάλτσα, έγραψε στη λεζάτα της ανάρτησης, δίνοντας έμπνευση στους διαδικτυακούς της φίλους για ένα νόστιμο σπιτικό γεύμα. Λοιπόν, αυτά με τη Δανάη την Μπάργα. Έχετε εσείς αυλή με.
1: Μόνο τόσο. Παιδιά, θέλω εντάξει, να μιλάς άλλες Γιώργη για αυτό το θέμα.
0: Σας είπα, βγήκε και μάζεψε.
1: Πιο πολλά. Τι, πόσο
0: η αγαπημένη της, η αγάπη της για τη μαγειρική και τις αγνές πρώτες ύλες είναι γνωστή.
1: Βέβαια.
0: Η Δανάη Μπάργα. Με φρέσκα υλικά από το κήπο της και απλές κινήσεις στην κουζίνα. Λέει, η Δανάη δημιούργησε μια σάλτσα που συνδύασε νόστιμιά.
2: Αντί
0: φρεσκάδα.
2: Να κάνει γεμιστά, πήγε και έκανε το πιο εύκολο.
0: Δεν ήθελε Μάρι να κάνει γεμιστά, μακαρόνια ήθελε να κάνει.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Πόσες λέξεις είναι αυτό το άρθρο και διαβάζει.
0: Τελειώνω τώρα.
1: Για τη σάλτσα της Μπάρκα με τις ντομάτες και τις
0: πλήγες. Τελειώνω. Η Δανάη λοιπόν δημιούργησε μια σάλτσα που συνδυάζει νοστιμιά, φρεσκάδα, αλλά και καλοκαιρινά αρώματα, αποδεικνύοντας ότι οι πιο απολαυστικές. Αν με αφήσει να το πω!
1: Άστο, βάλτε τραγούδι, άντε.
0: Αποδεικνύοντας ότι οι απλές συνταγές δεν χρειάζονται πολλά παρά μόνο καλά υλικά και μεράκι. Έλα λίγο, Μπατμπάρ, γιατί φάει τα ακουστικά, έχει δουλειά. Εδώ θα το τραγουδήσουμε όλο.
2: Τη συνταγή να μας πει.

0: παιδιά, τώρα τι τραγουδάρα ήταν αυτή για κλείσιμο, πείτε μου λίγο. Ρίτα ώρα, Anywhere, ζου 90,8, λίγα λεπτά πριν από τις 7, αυτό ήταν, τα μαζεύουμε, φεύγουμε Σάββατο, Κυριακό.
1: Όλε!
0: Τέλος, Παναγία μου. Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Οφιανίδης όμως τώρα. Το βράδυ κλείνει με την Έλληνα τη Ρόκα. Το Σούκο έχουμε ωραία πράγματα.
2: Φυσικά, έχουμε το Θεσσαλονίκη Top 30 με τον Πέτρο Οφιανίδη στις 12 αύριο το μεσημέρι και στις 7 το απόγευμα την Κυριακή. Δεν χάνουμε με τίποτα Bill Nackis με Θαύριο στις 9 το βράδυ αύριο. Βασίλης Βαρσάμης Zoo on the Dance Floor στις 10. Στις 11 έχουμε τον Age and Greg με το Obsession και στις 12 τα μεσάνυχτα Άρμβα Μπιούρεν με το Estate of Trance. Φυσικά, δεν χάνετε με τίποτα Σακύρα όλο Σαββατοκύριακο.
0: Διαγωνισμό Σακύρα, Σακύρα.
2: Αλλά και ψάξτε να βρείτε το διακοπάρισμα με Ζου για Σίτζετ. Mm-hmm. Παίζει και το Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Τη Δευτέρα πάλι εδώ θα είμαστε 4 ακριβώς. Οι αφεντομουτσουνάρες μας, δηλαδή ο Βασίλης Βαρσάμης.
2: Η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Και ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
0: Έλα, παιδιά, γεια σας.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον.

0: Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
17: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία.
18: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
19: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Zoo 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολλώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθεί μπείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
23: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
24: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All, απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
25: Στα καταστήματα For All, καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
26: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
27: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
26: έως 200 ευρώ μετρητά.
27: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
28: Zoo Power.
29: Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Thank God it's Friday. Επιτέλους η Παρασκευάρα, ρε παιδιά, τι ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Σας φέρνω μουσικάρες, μουσικά νέα, track of the day 8,5 ώρα και τώρα hit list. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε το Παπαούτε Afro Soul. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

Στο νούμερο 6 αυτή είναι η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia εδώ στο Hit List των Zoo 90,8 και να θυμίσουμε ότι ήταν το lead single από το τελευταίο της album The Life of a Showgirl. Λοιπόν, για ελάτε στο Viber να μου πείτε τι κάνετε και τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931 908 908. Πάντως εγώ να σας πω πως στο Σουκού βλέπω ότι θα έχουμε πεντακάθαρο ουρανό και θα έχουμε max βαθμούς 36, παρακαλώ, θα έχει πολύ ζέστη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Αυτός είναι ο Harry Styles που έρχεται τώρα με το American Girls στο νούμερο 5.

κόλλημα αυτή η τραγουδάρα. Moving to the Sun από Hugel και Ultra Nate εδώ στο νούμερο 2 του Hit List των Zoo 90,8. Και θέλω να σα υπενθυμίσω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom σε όποια διάσταση επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει αυτή την εβδομάδα στο Instagram του Zoo. Επιπλέον, τα αγαπημένα σας Sleepy Combo συνεχίζονται και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Με κάθε αγορά στρώματος και κρεβατιού παίρνετε δώρο 2 μαξιλάρια και ένα προστατευτικό κάλυμα. Με επιλεγμένα στρώματα Bodytopia και όλη τη συλλογή Λίθος παίρνετε δώρο το προστατευτικό κάλυμα. Και με κάθε αγορά από την premium σειρά Cure Essence σας περιμένουν 2 μαξιλάρια κόπερ και ένα προστατευτικό κάλυμα. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή το grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom φυσικά σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα τη βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Πάμε τώρα στο νούμερο 1. Έρχεται ο The Second Voice με το Let Me Be και να μην ξεχάσουμε ότι τα φωνητικά είναι δημιουργημένα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλα. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα δεν τη φωνάζα.
3: Για Χρυσούλα τη φωνάζα μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε για Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώ. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώ.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάρω τη μάνα που λέω.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πόπο ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τον αστιφύλακα από τι άγριε μέλισσε που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέλασε την ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora. Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Για πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5. Πέτρος Οφιανίδης στην παρέα σας με και τσενέα με το Ζουφάν. Καλησπέρα στη Μαρίνα, την Ειρήνη, την Ελένη και τον Χρήστο. Έχουμε πολλή κίνηση στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα πάνω από τα Πεύκα και τη Νεάπολη. Αλλά το έλα να δεις γίνεται προς την έξοδο της πόλης, εκεί προς Χαλκιδική, Ανδριανουπόλεως, Καλαμαριάς, όλη την Μουδανίων Θεσσαλονίκης, στη Γεωργική Σχολή. Γενικά, παιδιά, υπομονή στο τιμόνι. Edge of Desire παίζει τώρα στον Ζου.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Αυτή είναι η υπέροχη The Bowsa με το Magnetic εδώ στον Zoo 90,8. Και να ξέρετε, μου κολλήσατε το Viber για τα μηνύματά σας για το Zoo Experience, το οποίο συνεχίζεται. Αυτή τη φορά λοιπόν σας πάει Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνα Superstar Shakira στις 19 Σεπτεμβρίου. Ο Zoo λοιπόν κανονίζει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για το live για δύο άτομα. Εσείς συντονίζεστε καθημερινά 1 με 2 το μεσημέρι, στις 5 με 6, 7 με 8 το απόγευμα, αλλά και σε 9 με 10 το βράδυ. Και μόλις παίξει τραγούδι της Shakira, στέλνετε αμέσως Shakira και ένα ονοματεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908, όση ώρα μόνο παίζει το τραγούδι. Και φυσικά να σας πω ότι ο διαγωνισμός Zoo Experience τρέχει και το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα και να σας πω ότι τελικά έγινε η έκπληξη και ο Justin Bieber θα εμφανιστεί και αυτός μαζί με τη Madonna, τη Shakira και τους BTS στο Halftime Show του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 19 Ιουλίου. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Hakuna Matata. Τι υπέροχος γύρος. Hakuna.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
2: Φουλ.
1: Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία.

0: θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
7: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
8: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου.
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής.
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
14: Καλοκαίρι στο

0: Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores.
6: Mosaic Store!
0: Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Αλέξανδρος Ζεφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Και κάπως έτσι μπήκαμε στην τελευταία μας ώρα και για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, The Sound of the Summer. Πέτρος Ζεφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Ζουφάν. Πάμε να περάσουμε όμορφα. 8,5 ώρα φυσικά έχουμε το Track of the Day και εννοείται σας φέρνω κομματάρες. Στη συνέχεια έρχονται Hugel Solto, Bruno Mars, David Guetta. Τώρα όμως αυτός είναι ο Teddy Swims με το Mr. Know It All και έρχονται συνολικά 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις, μόνο εδώ, στον Zoo.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Thrift Shop από το 2012, τώρα εδώ στον Zoo. Και για πες μου, θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Κιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίου σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και φυσικά επιπλέον με τον Zoo κερδίζεις και δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Συντονίζεσαι καθημερινά στις 9 και 10, 3 και 10 και 8 και 10 και μόλις ακούσεις το σήμα διακοπάρες με Zoo Radio, στέλνεις διακοπές και ένα όνομα τεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. FYI, έχετε άλλα 2,5 λεπτά μέχρι και τις και 20. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας. Hi, I'm Zena, and you're listening.

0: Σακύρα και Burna Boy, αυτό ήταν το Die Die εδώ στον Zoo 90,8. Και έχω να σας πω πως η Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, στηρίζει μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, προβλήματα όρασης και ακοής. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη, λοιπόν, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, παρουσιάζονται στις 31 Ιουλίου από μεικτό θίασο ηθοποιών και με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ισότιμη θεατρική εμπειρία για όλους. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Track of the Day. Η Taylor Swift επέστρεψε στον country ήχο με το τραγούδι I Knew It, I Knew You, το οποίο δημιουργήθηκε για το Toy Story 5. Έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 και έγινε το 15ο νούμερο 1 της Taylor Swift στο Hot 100.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
6: Τι ωραία.
5: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
6: Πρέπει να έρθω να το δω.
5: Γιατί?
6: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
5: Εγώ να
6: σου
5: πω. Εσύ κάτσε λίγο, ήσουν.
6: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
5: Α, έχει εννοήσει ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
6: Τώρα το είσαι. Θα σε πετάξω.
7: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
6: Εντάξει ρε, εσύ, τι είναι για αυτούς, είναι απλά νούμερα.
5: Πάρεις η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
6: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε, για αυτόν που τα έδωσε λέω ότι δεν είναι.
5: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
7: Έλατε πραγματικά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: That's right, we play the hits. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8. Πέτρος Οφιανίδης στην παρέα σας για λίγο ακόμα με το Zoo Fan. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, Δευτέρα που επιστρέφουμε, ακούτε καθημερινά 7 με 11 Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και παίζετε δύο φορές το αγαπημένο Beat the Bones στις 8 και 20 και 10 και 20 για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά. Για να πάτε και διακοπές, μια και καλή. Αυτό είναι ο Teddy Swims με το υπέροχο The Door και αμέσως μετά έρχεται ο Sal Da Vinci με το Persempressi εδώ στον Zoo.

0: Καταπληκτικό Σόμπουρ με το Andrest εδώ στον Ζου 90,8 και ο Yves Saint Laurent σε προσκαλεί στον αναμένο του corner στο Hondo Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Αφέσου στον λαμπερό κόσμο Yves Saint Laurent Beauty και απόλαυσε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μακιγιάς, προσωπικές συμβουλές, beauty tips σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις και απόκτησε αποκλειστικά δώρα με αγορές. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφτείς το ανανεωμένο corner του Yves Saint Laurent στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 5 με 8, ο Ζου μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να φυθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της Yves Saint Laurent Beauty. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς τα λέμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι στο Θεσσαλονίκη Top 30. Μέχρι τότε και φυσικά για όσους δεν θα συντονιστείτε, καλό σου κου και μην ξεχνάς να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye, τα λέμε αύριο. Zoo.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι

0: Ρόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Shakira Live. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk. Η απόλυτη Λατίνα Superstar.

0: και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα for All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα for All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for All, προσφορές for All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και French Montana, Sun.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να σας βρίσκω πάρα πολύ ωραία. Είναι Παρασκευή και πώς να μην είμαστε ωραία φυσικά, αφού είναι μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. 9 και 1 λέει το ρολόι και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Είναι τα Zoonites και εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα και αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Και ξεκινάμε βασικά με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Ed Sheeran, Shape of You, και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες και το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Το αγαπημένο μου πράγμα που είναι τώρα το καλοκαίρι είναι ότι τώρα 9 και 18 είναι ακόμα μέρα και είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας. Δηλαδή, πραγματικά, αν είστε κάπου και πηγαίνετε καμιά βόλτα, κάπου που να έχει θάλασσα στο sunset, αυτά τα χρώματα είναι φανταστικά. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12, Έλενα, στην παρέα σας, και σήμερα 10 Ιουλίου γιορτάζει η Αμαλία. Χρόνια της πολλά και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει γενέθλια. Εγώ εδώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-908-908 να μου πείτε τι κάνετε, πώς ήταν η Παρασκευούλα σήμερα για εσάς. Και φύγαμε για πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό vibe. Just the way you are. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: διασκεδαστικός!
1: Είναι αφεντικός!
0: Διασκεδαστικός!
1: Ο Ζου
0: είναι
1: άχαστος!
2: Ζου! Yeah! 90,8! I need you every day!

Πάρα πάρα πολύ ωραίο move. Και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και έχω πάρα πολύ ωραία νέα. Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί στο ανανεωμένο του corner στο Hondo Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσετε μια full ολοκληρωμένη εμπειρία. Εκεί θα σας περιμένουν σύμβουλοι ομορφιάς Yves Saint Laurent για να ανακαλύψετε μαζί τα εμβληματικά αρώματα που αποτελούν τη δική σας τολμηρή υπογραφή, την premium σειρά αρωμάτων Le Vestiaire de Parfum, εμπνευσμένη από τα πιο θρηλυκά κομμάτια της γκαρντερόμπας του Yves Saint Laurent, αλλά και τα make-up looks που θα σας συνοδεύουν στις καλοκαιρινές σας στιγμές. Αυτή τη Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πάρα πολύ μουσική για να φετείτε όλοι μαζί έτσι στο λαμπερό κόσμο της WSL Beauty και be there, μην το χάσετε αυτό, θα είναι τέλεια. Συνεχίζουμε με Addicted to You, ξέρετε ποια είναι και ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Σακύρα και παίζει τώρα στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλα. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα
3: δεν τη φωνάζα. Για Χρυσούλα τη φωνάζα μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε για Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώ. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώ.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάρω τη μάνα που λέω.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πω πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τώρα στη φύλακα από τι άγριε μέλισσε που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και είμαστε συντονισμένοι στον Ζου 90,8, παρέα μέχρι και τις 12. 9 και 38 λέει τώρα το ρολόι. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο ακούμε Σανέλ, Μέση και Παπαούτε. Τώρα, φοβερό τραγούδι, έρχεται Talk to You και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

ωραία που είναι αυτή η Olivia Dean και το Man I Need. Μόλις το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12 και για αυτή την Παρασκευή. Και φυσικά το Zoo Experience συνεχίζεται ακάθεκτα. Αυτή τη φορά σας πάει Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνα Superstar Shakira στις 19 Σεπτεμβρίου. Το έχετε πάρει χαμπάρι, εννοείται. Ο Zoo 90,8 σας δίνει αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το live για 2 άτομα. Εσείς αρκεί να συντονιστείτε καθημερινά εδώ. Προσέξτε τις ώρες, σημειώστε. 1 με 2 το μεσημέρι, 6 με 7 το απόγευμα και 7 με 8 το απόγευμα. Αλλά και τώρα στις 9 με 10 το βράδυ. Τώρα έχει ακουστεί το τραγούδι. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Γίνει εδώ πέρα το Viber, τα έχει δει όλα. Οπότε να ξέρετε, μην αγχωθείτε. Θα απαντηθούν τα μηνύματα σιγά σιγά, θα σας έρχονται. Και στέλνετε το μήνυμά σας λοιπόν στο Viber στο 6939908908. Τη λέξη Shakira στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Και ενώ και ονοματεπώνυμο και μπαίνετε στην κλήρωση. Προσοχή, το μήνυμα πρέπει να το στείλετε όσο παίζει το τραγούδι. Όχι μετά, γιατί μετά ο χρόνος τελειώνει. Πάρα πολύ ωραίο I adore you παίζει τώρα στον Zoo.

0: κάλυπτε τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood. Shakira Live. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk. Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει.

0: Beach και μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
4: Zoo Radio 3. Top 5.

0: τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Zoo Radio και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Το δεύτερο μας 60 λεπτό ξεκινάει τώρα. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Είναι Παρασκευή, η ώρα είναι 10:03 και εμείς θα είμαστε μαζί και θα ακούμε τα καλύτερα και θα λέμε πάρα πολύ ωραία νέα. Έχω πάρα πολλά ακόμα για τη συνέχεια. Gone, gone, gone είναι η επόμενη επιτυχία και είναι η πρώτη από τις 10 που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

φανταστικό throwback ήταν αυτό. La Camisa Negra και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. Και στα νέα της ημέρας, οι Spice Girls λέει γιορτάζουν 30 χρόνια το τραγούδι Wanna Be. Καταπληκτικό τραγούδι και καταπληκτικό συγκρότημα. Εγώ τώρα σας περιμένω στο Instagram και στο TikTok που είμαστε Παπάκι Zoo Radio στο Instagram και Παπάκι Zoo Radio 908 στο TikTok. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-908-908. Βρείτε μας και στην εφαρμογή που έχουμε για iOS και Android, Zoo 90,8. Show Me Love είναι το επόμενο, είναι πάρα πολύ ωραίο και το ακούμε δυνατά στον Zoo.

0: διαγωνισμού
1: και τα πιο τέλεια δώρα.
0: Και του πιο κεφάτου ραδιοφωνικού παραγωγού.
1: Ο Ζου 90,8.
2: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

ξεπέραστο Rain Dance και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και friendly reminder τώρα, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom σε όποια διάσταση θέλετε. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας που τρέχει στο Instagram αυτή την εβδομάδα. Ζου Radio, παπάκι Ζου Radio. Και επίσης τα αγαπημένα σας Sleepy Combo συνεχίζονται και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Με κάθε αγορά στρώματος και κρεβατιού παίρνετε δώρο 2 μαξιλάρια και ένα προστατευτικό κάλυμα. Με επιλεγμένα στρώματα Body Topia και όλη τη συλλογή λίθος παίρνετε δώρο το προστατευτικό κάλυμα και με κάθε αγορά από την premium σειρά Cure Essence σας περιμένουν 2 μαξιλάρια κόπερ και ένα προστατευτικό κάλυμα. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και εδώ στη Θεσσαλονίκη GrecoStrom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα τη βρείτε επίσης σε Εύωσμο και σε Καλαμαριά. Συνεχίζουμε με πάρα πολύ ωραίο Life is Simple και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8. Change, change, change.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
6: Πρέπει να έρθω να το δω.
5: Γιατί?
6: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
5: Εγώ να
6: εσύ
5: κάτσε λίγο, ήσουν.
6: Ναι, αλλά είχα φίλους στο τεφάσερον.
5: Α, εννοείς ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
6: Τώρα το. Θα σε πετάξω.
7: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
6: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
5: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
6: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν
5: είναι. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
7: Έλατε πραγματικά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Καλησπέρα εδώ σε όλους. Είμαστε στον Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. 10:37 και είναι βραδάκι Παρασκευής. Τι ωραίο vibe έχει η Παρασκευή αυτή. Όλη μέρα είμαι έτσι, με πάρα πολύ περίσσια χαρά. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, Έλληνα στην παρέα σας και Moving to the Sun σε λίγο. Τώρα, Love Me Not.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Lady Gaga και Άμπρα Κατάμπρα εδώ στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Έλληνα στην παρέα σας έτσι λίγο πριν τις 11 και έχουμε μία γεμάτη ώρα ακόμα μπροστά μας. Και ερώτηση σας έχω, εσείς που έχετε σχέση, ανεβάζετε έτσι γενικά στα social media στιγμές από τις σχέσεις σας? Γιατί υπάρχουν αρκετοί που επιλέγουν να μην το κάνουν αυτό. Είμαστε πλέον και σε μία φάση που σχεδόν τα πάντα από την καθημερινότητά μας ανεβαίνουν online, ξέρετε. Οπότε μερικοί σου λέει ας κρατήσω έστω αυτό ιδιωτικό. Και διάβασα ότι η ψυχολογία συνδέει αυτή την στάση με την εσωτερική ασφάλεια, γιατί εκείνοι λέει που νιώθουν σίγουροι για το άτομο που έχουν δίπλα τους, δεν έχουν καμία ανάγκη για επιβεβαίωση από likes, σχόλια και όλα αυτά, ξέρετε, κτλ. Βέβαια, σίγουρα θα υπάρχουν και αυτοί που θα αναρωτηθούν και θα πούνε γιατί δεν ανεβάζουν κάτι, μήπως κάτι δεν πάει καλά στη σχέση τους, μήπως το κρύβουν και όλα αυτά. Αλλά παιδιά, έχω καταλάβει ότι τελικά όντως ισχύει αυτό που λένε. Κάποιος θα βρει πάντα κάτι να πει, οπότε κάνουμε όλοι αυτό που θέλουμε και τέλος. Έρχεται ο αγαπημένος Bruno Mars για να μας ανεβάσει λίγο τώρα. I just might, παίζει στον Ζου.

0: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
2: Σακύρα Live. Shakira.

0: Nights και μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
0: Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μου. Καλώς ήρθατε, Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και ξεκινάμε με το τρίτο μας μέρος. Τέταρτο, εγώ δεν ξέρω τι όνειρα βλέπω. Τρίτο μας μέρος για σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου. 11 και 4 λέει το ρολόι και είναι τα Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας για ακόμη 60 λεπτά και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

φανταστικό είναι αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Take me there, και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8 στα 21 λεπτά μετά τις 11. Έλενα στην παρέα σας και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12 για αυτή την Παρασκευή. Σήμερα ήταν μια Παρασκευή πολύ ωραία σχετικά με τη θερμοκρασία. Ούτε αυτός ο καύσωνος ο ανυπόφορος. Ίσα ίσα έτσι μια χαρά βγήκε η μέρα. Και βλέπω και το Σαββατοκύριακο τώρα που είναι εδώ μπροστά μας. Θα είναι καταπληκτικό, καλοκαιρινό, full στον ήλιο και στην ηλιοφάνεια. Και οι θερμοκρασίες από 24-25 έως και 34 θα φτάσει την Κυριακή, 32 αύριο Σάββατο. Ό,τι πρέπει δηλαδή για μπάνιο, να φύγετε να πάτε για βουτιές, αν μπορείτε, αν δεν δουλεύετε φυσικά. Blessings είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει δυνατά στον Ζου.

Αυτός ήταν ο πολύ αγαπημένος μας Teddy Swims και Bad Dreams στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλληνα και θα είμαι μαζί σας για ακόμη ένα μισάωρο γεμάτο. Παρασκευή βράδυ λοιπόν και είναι... βγήκε η παγκόσμια πρεμιέρα, έγινε αυτή την εβδομάδα, της ταινίας Οντίσσια του Κρίστοφερ Νόλα στο Λονδίνο. Και εδώ σε εμάς θα βγει στις 17 Ιουλίου, από ό,τι διαβάζω. Ενθουσιώδης λέει οι πρώτες κριτικές. Αρκετοί είπαν ότι είναι πάρα πολύ... από τα πολύ καλά, από τις καλύτερες προσπάθειες του Νόλαν και ήδη θεωρείται φαβορή για τα επόμενα Όσκαρ. Επίσης ο Ματ Ντέιμον που είναι ο Οδυσσέας τα πήγε φανταστικά σύμφωνα με σχόλια, πάρα πολύ καλός. Και εκεί στο κόκκινο χαλί είδαμε πάρα πολλά πρόσωπα. Ζεντάγια, Τόμ Χόλαντ, Αν Χάθαουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον και πολύ πολύ ακόμη. Και είχε συζητηθεί πάρα πολύ αυτή ταινία. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε. Έχω πολύ περιέργεια να δούμε τη φάση. Good Feeling είναι η επιτυχία που παίζει αμέσως τώρα στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα τη φωνάζω.
3: Για Χρυσούλα τη φωνάζω μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε για Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάω τη μάνα μου τηλέφωνο.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πω πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τώρα στη φύλακα ψ' άγριες μέλισσες μου θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Γεια σε όλους από τον Zoo 90,8. Είμαστε εδώ και παίζουμε τις επιτυχίες 20 λεπτά και πριν τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο ακούμε Loco Loco, Γκαμπριέλα και Ντράκιουλα. Τώρα όμως πάρα πολύ αγαπημένο μου Fever Dream από τον Alex Warren και παίζει στον Zoo.

πάρα πολύ ωραίο Starboy εδώ στον Ζου 90,8 και ό,τι πρέπει έτσι για σβήσιμο. Εβδομάδα θα πω. Εδώ ήμασταν λοιπόν και αυτή την Παρασκευή και αυτή την εβδομάδα. Και να θυμίσω εγώ τώρα ότι ο διαγωνισμός για το Ζου Experience τρέχει και το Σαββατοκύριακο. Συντονιστείτε στον Ζου 90,8 και μόλις ακούσετε τραγούδι τη Σακύρα, στείλτε μήνυμα στο Viber στο 6939908908 γράφοντας τη λέξη Σακύρα στα αγγλικά ή στα ελληνικά και ενώ και ονοματεπώνυμο και αυξήστε τις πιθανότητες να κερδίσετε. Το μήνυμα το στέλνουμε όσο παίζει το τραγούδι, θυμίζω. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, παιδιά. Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας. Ελπίζω να περάσετε τέλεια, φανταστικά, ό,τι και να κάνετε. Εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα. Φυσικά, ξεκινάει η εβδομάδα μας εδώ στις 7 στον Ζου 90,8 και Bill Nackis and the Boss Crew in the morning μέχρι και τις 11. Και εμείς θα τα πούμε Δευτέρα βράδυ στις 9 ακριβώς. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
6: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
10: Zoo Radio 3. Top 5.

0: 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έχεις δουλέψει ποτέ, HR, manager?
3: Έχω δουλέψει, τώρα είμαι σε maternity leave, αλλά εργάζομαι σαν talent acquisition partner σε μια εταιρεία.
2: Σκάτς τι είπε.
4: Δεν κατάλαβα τίποτα, αλήθεια σου λέω. HR, PR, τέρνα τη σέρνη την.
3: Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο σταθμό και σε εσάς. Εμείς είμαστε, έχουμε ταξιδέψει στον Παλί που το έχει κερδίσει ο άντρας μου.
2: Αλήθεια μας λες.
5: Έλα ρε εσύ, Όλγα.
2: Εσύ, μπράβο. Τι κολόφαρδι είστε και εσύ και ο άντρας σου. Μπράβο σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σου έχω 40 ευρώ μετρητά.
3: Ναι, παιδί μου.
2: Λοιπόν, εύχομαι αν έχει μετρητά μέσα να ακούσουμε το stop. Γιατί.
4: Θα σίγουρα ένα μαμά.
2: 70 ευρώ.
3: Stop.
2: Κέρδισες 70 ευρώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αθώθηκες λίγο, έτσι.
3: Όχι, γιατί έχω το μικρό παιδιά έξω στον σασέρ και να έχει βάλει και το καρότσι μέσα.
2: Όχι, ρε φίλε.
4: Θα φύγει μόνος του.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Brown eyes.
1: Full καλοκαίρι.
2: Full καλοκαίρι.
1: Full zoo.
3: Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Κλείστε το.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψετε μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου, μου πεις.
2: Κοντολάζος.
4: Άιτε ρε.
2: Άιχαζε.
4: Άρε Κοντολάζος, χαμός.
2: Γιατί γελάς εσύ?
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
4: Σε Κοντολάζο είχα πάει. Βγαίναμε μετά σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοντολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι, βρε γριά? Πόσο χρόνο είσαι, βρε γριά? Δεν μας δείχνεις ως ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι από το.
4: Στο Βόλο κιόλα τον είχα δει. Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριθώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.